Πήρες τις νύχτες σου, τις καληνύχτες σου, χάθηκες μες στη βροχή. Άφησες μία φωτογραφία για να μιλάμε μαζί. Ό,τι παράτησες είναι όπως τ' άφησες, όλα είναι ίδια εδώ. Όλα βουλιάζουνε, όλα ρημάζουνε, πάντα στον ίδιο σκοπό. Κι εγώ ακόμα εδώ. Γύρω μου πρόσωπα, κρύα και πρόσωπα, απελπισμένες σιωπές. Χάρτινα άσματα, ροκ αποσπάσματα, απεγνωσμένες φωνές. Βράδια ανόητα, πάντα αυτονόητα, χάνονται μες στον καπνό. Όνειρα ήπια, χρόνια ερήπια, πάντα στον ίδιο σκοπό. Κι εγώ ακόμα.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα πια

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

Ευχαριστώ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, οδηπορικό στη ζωή. Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερους, μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας προσφέρουμε ένα δώρο. Τηλεφωνήστε στο 210-48-1960 για να σας στείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. 210-48-1960. Η ταινία είναι βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε το discoverlife.gr για να δείτε την ταινία Ιησούς, όπως επίσης για να βρείτε βιβλικές εκπομπές, μουσική, ομιλίες, απόψεις νέων και πολλά άλλα. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30-λεπτη αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Ένα κηρύγμα για λίγους. Τα κεφάλαια 13 έως 17 του κατά Ιωάννη καταγράφουν ένα από τα σπουδαιότερα και μακρύτερα κηρύγματα του Χριστού. Στο κεφάλαιο 12 είδαμε να αλήφονται με μύρο τα πόδια του Κυρίου. Τώρα στο κεφάλαιο 13 θα πληθούν τα πόδια των μαθητών. Ο Κύριος έπλυνε τα πόδια των μαθητών του επίτηδες. Ήξερε πως δεν είχε πολύ χρόνο ακόμη στη γη, έτσι πήρε τη θέση του υπηρέτη και ταυτίστηκε με μας. Ήθελε επίσης να τους δείξει την αγάπη του ως το τέλος. Το κακό καραδοκούσε και ήθελε με το παράδειγμά του να προστατέψει τους δικούς του. Πώς μας πλένει σήμερα? Είμαστε καθαροί, λέει ο Χριστός χάρη στο λόγο του. Μας καθαρίζει για να έχουμε κοινωνία μαζί του. Όταν πηγαίνουμε στο Σταυρό για σωτηρία, μας καθαρίζει από πάνω έως κάτω. Καθώς όμως βαδίζουμε στον κόσμο, λερωνόμαστε όταν μπαίνει η αμαρτία στη ζωή μας. Όταν παρπατάμε στο φως, δηλαδή με το λόγο του Θεού, το αίμα του Ιησού Χριστού συνεχίζει να μας καθαρίζει από την αμαρτία. Στο κάτω-κάτω, το μόνο που χρειάζεται είναι να πλύνουμε τα πόδια μας που σκονίστηκαν όταν αμαρτήσαμε. Όταν ο Χριστός έπλυνε τα πόδια των μαθητών, ήταν σαν να έλεγε: «Θέλεις χαρά στη ζωή σου, χριστιανέ? Διατήρησε τη σχέση σου με το Θεό ζωντανή και καθαρή. Εξομολογήσου κάθε λάθος σκέψη και κάθε πράξη». Για να έχεις κοινωνία με τον Χριστό, πρέπει να αντιμετωπίζεις καθημερινά την αμαρτία. Το αν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, του Α Ιωάννου 1:9, σημαίνει πως πρέπει να του δώσεις τα πόδια σου για να τα πλύνει. Αν δεν το κάνεις, ο Χριστός λέει πως δεν μπορείς να έχεις κοινωνία μαζί του. Επίσης, αν ο Χριστός είναι Κύριός σου, πρέπει να πλένει ο ένας τα πόδια του άλλου. Αντί να επιπλήττεις τον αδελφό σου που έπεσε, πήγαινε και προσπάθησε να τον σηκώσεις. Όταν το κάνεις αυτό, του πλένεις τα πόδια. Ενώ βρισκόμαστε στην όμορφη αυτή σκηνή, η προσοχή μας τώρα στρέφεται στο έγκλημα των αιώνων, την προδοσία του Ιούδα. Δεν βλέπουμε κάποιον που χάνει την πνευματική του ζωή, αλλά αποκαλύπτεται πως ο Ιούδας ποτέ δεν είχε πνευματική ζωή. Ο Χριστός κράτησε την πόρτα ανοιχτή για τον Ιούδα μέχρι την τελευταία στιγμή. Κανείς στο τελευταίο δείπνο δεν υποψιαζόταν πως ήταν ο προδότης. Ακόμη και όταν στον κήπο που τον φίλησε ο Χριστός ουσιαστικά του είπε: «Ιούδα, εκπλήρωσες την προφητεία, όμως υπάρχει ακόμα χρόνος για να με δεχτείς». Όμως εκείνος είχε πάρει την απόφασή του. Ο Θεός ποτέ δεν στέλνει κάποιο στην κόλαση αν πρώτα το άτομο αυτό δεν καταδικάσει τον εαυτό του να πάει εκεί. Όταν πια έμειναν μόνο ο Χριστός και οι δικοί του, τους λέει τα λυπηρά νέα: «Θα σας αφήσω. Θα σας δώσω όμως μια νέα εντολή. Όπως σας αγάπησα εγώ, να αγαπάτε κι εσείς ο ένας τον άλλον. Έτσι θα σας ξεχωρίζουν όλοι πως είστε μαθητές μου, αν έχετε αγάπη ο ένας για τον άλλον». Και στο επόμενο: «Περίμενε και θα δεις τι υπάρχει στη συνέχεια». Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική
εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.

αλήθεια σημαίνει άρνηση της λύθης. Γι' αυτό και η εμπειρία οφείλει να είναι στοιχείο των νέων σχεδίων μας, ώστε η μνήμη να ενωθεί με την προοπτική. Θυμάμαι χαρακτηριστικά την πρώτη φορά που στάθηκα ενώπιον σας ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, το 10ο συνεδριό μας. Το θυμάστε, φαντάζομαι. Είμαι σίγουρος ότι πιο πολλοί από εσάς ήσασταν εδώ και θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά τους συνοδοιπόρους μας που στάθηκαν κοντά στην παράταξη στις εύκολες και στις δύσκολες στιγμές.

0: Κολομπία όμως που ξεκίνησες και με ιστορικές αναφορές, πρόεδρε. Πάμε να θυμηθούμε λίγο και εμείς σε εκείνο το 10ο συνέδριο τον Απρίλη του 2016, λίγους μήνες μετά που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κερδίσει τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση του Σεπτεμβρίου του 2015. Τι έλεγες?
1: Κύριοι Πρόεδροι, αγαπητές και αγαπητοί σύνεδροι, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, φίλες και φίλοι, εδώ στην Αθήνα από σήμερα μέχρι την Κυριακή χτυπάει η καρδιά της νέας μεταπολίτευσης. Γεννιέται ένας νέος πατριωτισμός που ενώνει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες σε μια κοινή, σε μια ιστορική αποστολή, την αναμόρφωση της Ελλάδος

0: Αν την αναμόρφωσες και πώς την αναμόρφωσες είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά μια που βρισκόμαστε στο 2016 με αυτή την αναδρομή που ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος έκανε στο διήμερο το οποίο παρήλθε, αν θελήσουμε λοιπόν να πάμε κι εμείς στο όχι πια και τόσο πολύ μακρινό 2016, ας ακούσουμε τότε, ας ακούσουμε μάλλον τώρα τι έλεγε τότε το 2016 ανάμεσα σε όλα τα άλλα που είχε πει σε εκείνη την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Είχα τη χαρά να τον υπηρετήσω στον Εδίτης. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος ο Κώστας ο Καραμαλής, ο άνθρωπος που ξαναέδωσε ισχυρό λαϊκό έρισμα στη Νέα Δημοκρατία, που συγκρούστηκε με τα συμφέροντα, που δεν προσκολήθηκε στην καρέκλα της εξουσίας, που τόλμησε να μιλήσει με αλήθειες, που μας έκανε υπερήφανους με τη στάση του στο Βουκουρέστι. Είχα την τιμή να τον υπηρετήσω ως βουλευτής.
0: Αυτά έλεγες το 2016 για τον Καραμαλή.

0: επειδή ήσασταν παρούσα, το 2008, μετά τη σύνοδο του Βουκουρεστίου, του ΝΑΤΟ, στη συνέντευξη που ακολούθησε, ο Έλληνας Πρωθυπουργός μίλησε για βέτο της Ελλάδας τότε για την ένταξη της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας. Αποτέλεσμα αυτού ήταν μια καταδίκη της Ελλάδας από το δικαστήριο της Χάγης για παραβίαση της ενδιάμεσης συμφωνίας. Ήθελα να ρωτήσω, μήπως ήταν αστοχία με το βλέμμα στραμμένο στο εσωτερικό, αυτό το οποίο διατυπώθηκε τότε και μας έκανε κακό, τουλάχιστον σε επίπεδο εικόνας, σε σχέση με τη Βόρεια χώρα, σε μια μάχη που δίναμε από τις αρχές δεκαετίας του 90.
1: 100%. Ήταν λάθος. Του ξέφυγε. Δεν έπρεπε να είχε ελεγχθεί.
2: Αυτά όμως ισχυρίζεται η αδερφή σου. Ότι ήταν λάθος και δεν θα έπρεπε να ελεγχθεί. Αυτό για το οποίο εσύ στο 10ο συνέδριο έλεγες ότι μας έκανε υπερήφανους ο Καραμαλής.

0: Είχα τη χαρά να τον υπηρετήσω στον Εδίτης.
1: Αυτό είναι μαζί ήταν μας. Η αναφορά ο πρόεδρος στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη τότε που ήταν παρόν επίσης το 16.
0: Ο άνθρωπος που ξαναέδωσε ισχυρό λαϊκό έρισμα στη Νέα Δημοκρατία. Που συγκρούστηκε με τα συμφέροντα. Που δεν προσκολήθηκε στην καρέκλα της εξουσίας. Που τόλμησε να μιλήσει με αλήθειες. Που μας έκανε υπερήφανους με τη στάση του στο Βουκουρέστι. Είχα την τιμή να τον υπηρετήσω ως βουλευτής.

0: Εδώ είναι το πολιτικό θερμόμετρο. Μαζί μας ο Γιάννης Ευσταθίου και η Κάτια Φωτιάδου. Στη Νέα Δημοκρατία, Γιάννη, έχουμε μπροστά μας την κοινοβουλευτική ομάδα αύριο. Έχουμε και συνέδριο, όπου φαίνεται πως δεν θα πάει ο Κώστας Καραμανλής. Λένε ότι είναι ενοχλημένος με την υπόθεση των υποκλοπών.
1: Το οποίο, Λίνα, θεωρεί κορυφαίο ζήτημα για την πολιτική ζωή της χώρας. Ο κύριος Καραμαλής έχει λάβει ήδη τις αποφάσεις του. Για να μην εκφράσω βεβαιότητα, να πω ότι σε ποσοστό 95% δεν θα είναι στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
2: Και πράγματι δεν ήταν.

0: Ξεκίνω όμως το μακρινό ή εν πάση περιπτώσει ίσως όχι και τόσο μακρινό 2016 στο 10ο συνέδριο του κόμματος, το πρώτο συνέδριο με πρόεδρο τον σημερινό και πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είχε υποθεί και αυτό.
1: Και είναι μαζί μας ο Αντώνης ο Σαμαράς. Ο άνθρωπος που έκανε τα πάντα για να κρατήσει την Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Που βρέθηκε με αίσθημα ευθύνης απέναντι στη χωδιωτική αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Ο άνθρωπος, ο πρωθυπουργός που το 2014 είχε καταφέρει να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Υλοποιώντας ένα τολμηρό, ένα σκληρό πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και μεταρρυθμίσεων. Είχα την ευθύνη να τον υπηρετήσω ως υπουργός.

0: Και ύστερα από 10 χρόνια, στο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, και για τον Σαμαρά, τον οποίον βεβαίως διέγραψες από τη Νέα Δημοκρατία, και για τον Καραμανλή, ο οποίος δεν παρέστη, είχες να πεις αυτό.
1: Είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν μπαίνει εύκολα σε καλούπια, παρά μόνο σε εκείνα που θέτουν οι αρχές τους, γνωρίζοντας ωστόσο ότι την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες.
0: Ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες. Μόνο που εδώ πέρα δεν συζητάμε μόνο για το παρελθόν, που είναι η ιστορία βεβαίως, αλλά συζητάμε και για το μέλλον.

0: πάμε να κάνουμε κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στην ελληνική ιστορία, να κερδίσουμε τρεις συνεχόμενες τετραετίες.
1: Βάλ το ξανά για να το εμπεδώσουμε.
0: Πάμε να κάνουμε κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στην ελληνική ιστορία, να κερδίσουμε τρεις συνεχόμενες τετραετίες.
1: Προσέξτε τι είπε ο Μητσοτάκης. Δεν έχει ξαναγίνει στη νεότερη ελληνική ιστορία να ξανακερδίσουμε τρεις συνεχόμενες τετραετίες. Δεν είπε να κερδίσουμε τρεις συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, γιατί αυτό σπάνιο μεν, αλλά έχει ξαναγίνει στην ιστορία. Όσοι γνωρίζουν κυρίως την μεταπολεμική ελληνική ιστορία ξέρουν ότι αυτό συνέβη με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή όταν είχε κερδίσει τις εκλογές το 1956, πριν από 70 χρόνια. Τις εκλογές το 1958, οι οποίες έγιναν χωρίς να έχει συμπληρωθεί βεβαίως η πρώτη τετραετία, και τις εκλογές τις περίφημες του 1961. Αλλά βεβαίως οι εκλογές αυτές δεν σήμαιναν και ολόκληρες τετραετίες. Από το 56 μέχρι το 58 είναι 2 χρόνια, από το 58 μέχρι το 61 είναι 3 χρόνια. Άρα λοιπόν ο Μητσοτάκης μες στο μυαλό του τι έχει? Να τον γράψει η ιστορία με χρυσά γράμματα, για να λέει ότι είναι αυτός ο οποίος κέρδισε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις συνεχόμενες, αλλά σε κάθε μία από αυτές ολοκλήρωνε την τετραετία. Και για να το επισφραγίσει αυτό, είπε και τούτο.
0: Και ανοίγω μια παρένθεση εδώ, επειδή μιλήσαμε πολύ για το ότι εισερχόμαστε πια σε μια προεκλογική περίοδο. Επαναλαμβάνω, οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας ως κυβέρνηση. Και διαχωρίζω εδώ τη δουλειά του κόμματος από τη δουλειά της κυβέρνησης.
1: Διαχώρισε ό,τι θέλεις. Γι' αυτό λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι, πρωινό σήμερα, Δευτεριάτικο, 18 Μάη 2026, κρατήστε το αυτό που θα σας πούμε από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα. Ο Μητσοτάκης θα εξαντλήσει, εφόσον βεβαίως το επιτύχει, την τετραετία. Διότι είναι και μια άλλη βασική αρχή. Ένας πρωθυπουργός, ένας πολιτικός ηγέτης προκηρύσει εκλογές πρόωρες όταν είναι σίγουρος ότι θα τις κερδίσει. Και εδώ πέρα κερδίζω τις εκλογές για τον Μητσοτάκη σημαίνει παραμένω πρωθυπουργός. Αυτό είναι που τον ενδιαφέρει και τίποτα άλλο. Γνωρίζει λοιπόν ότι και να κερδίσει τις εκλογές, αν δεν έχει ένα 30 και βάλε τις 100, την επόμενη μέρα δεν μπορεί να είναι πρωθυπουργός. Άρα για αυτόν κερδίζω τις εκλογές σημαίνει περί Νέα Δημοκρατία πάνω από 30, έστω και αν δεν έχει την αυτοδυναμία, για να έχει πρωτοβουλία μετεκλογικών κινήσεων και να ανάγκη να κάνει και δεύτερες κλπ. Για να μην τις κάνει λοιπόν προώρος, επιβεβαιώνεται αυτό που τέλος πάντων είναι γνωστό παρά τα δημοσκοπικά τερτύπια, ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα πόρο απέχει από αυτόν τον στόχο του 30% και βάλε.

0: να δούμε την πρόθεση ψήφου λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία στο 22,8. Από...
1: Με 22,8 το 30 είναι όνειρο μακρινό. Έτσι λοιπόν, από το χθεσινό συνέδριο, αν θέλει κανείς να βγάλει ένα πολιτικό συμπέρασμα, πέρα από όλα τα άλλα, είναι ότι ο Μητσοτάκης θα προσπαθήσει να το τραβήξει όσο πιο μακριά γίνεται. Γιατί αν ήξερε ότι μπορεί να κατακτήσει τον στόχο του 30% και βάλε δια των πρόωρων εκλογών, θα τις είχε κάνει.
0: Βλέπουμε να συνεχίζεται η μείωση της εκλογικής επιρροής της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Αυτό το 22,8, Αντώνη, είναι το χαμηλότερο ποσοστό πρόθεσης ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από πριν το 2019 που κέρδισε για πρώτη φορά τις εκλογές.
1: Όπως αντιλαμβάνεστε, ό,τι και αν λέγεται στα συνέδρια, τα νούμερα είναι αμήλικτα. Διάλειμμα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Η ώρα είναι 7:30.
6: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν.
9: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
10: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
11: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
10: Για τα μερεμέτια?
11: Εκεί.
10: Και για τα βαψίματα?
11: Τι λέμε.
10: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
11: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
12: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
11: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
11: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
11: Τηλέφωνο 27210 69 454.
12: Κλίμης.
11: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
13: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
14: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της?
15: Όλοι την προσκυνάνε.
14: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
15: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
16: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
17: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
16: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
17: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
16: Τηλέφωνο 27210 87 164.
17: Ανοιχτά όλη μέρα.
16: Pet Market Σπυρόπουλος.
17: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
18: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
19: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
20: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
21: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
22: Συντονίσου.

0: Ύψη, κυρίες και κύριοι, έχει φτάσει η τιμή στα σουβλάκια που θεωρούνται το αγαπημένο γρήγορο φαγητό των Ελλήνων. Μάλιστα, όπως λένε επαγγελματίες του κλάδου, πρώτων πυλών είναι νέες ανατιμήσεις.
1: Σουβλάκια ή καλαμάκια, πιτόγυρα ή τυλιχτά, όπως και αν τα λέει ο καθένα, θα διαμφισβήτητα είναι το αγαπημένο fast food των Ελλήνων, που όμως τα τελευταία χρόνια οι τιμές τους έχουν πάρει την ανηφόρα και όπως όλα δείχνουν θα αυξηθούν κι άλλο.
2: Έχει ακριβήνει πάρα πολύ το σουβλάκι, έχει πάει 4,5 ευρώ.
1: Στην Αττική μία πίτα με γύρο για παράδειγμα κοστίζει σήμερα περίπου 4,5 ευρώ, ενώ ένα σουβλάκι τεμάχιο χοιρινό ή κοτόπουλο γύρω στα 2,5.
3: Έρχεται ο πελάτης γνωρίζοντας ότι η μικρή ανατίμηση η οποία έγινε οφείλεται στην ακρίβεια των πρώτων υλών των γενικών εξόδων στο μαγαζί.
4: Όπως μας λένε οι καταναλωτές, το αυξημένο κόστος του σουβλάκι δείχνει να έχει επηρεάσει τις επιλογές τους.
5: Και ενώ όλα αυτά, μια που ήμασταν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο μπροστά στις οθόνες των τηλεοράσεων, όχι βεβαίως για να δούμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αν και κάποιοι μπορεί να το έκαναν, αλλά για να δούμε τον Ακύλα που πήρε την κατρακύλα. Και όπως και να το κάνεις, ή καμιά πίτσα ή κανένα σουβλάκι θα παρέγγειλνες, αυτή είναι η τιμή. Την ίδια ώρα λοιπόν που εσείς τρώγατε το σουβλάκι, το πιτόγυρο, είτε στο σπίτι σας είτε πηγαίνοντας κάπου σε κανένα σουβλατζίδικο για να βλέπετε και τηλεόραση ταυτόχρονα, ο πρόεδρος της κυβερνήσεως τι σας έλεγε για την ακρίβεια.
6: Και αυτός είναι και ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
5: Τι να σου πει κανείς ρε άνθρωπε. Είναι δυνατόν να λες ότι θυμώνεις βλέποντας την ακρίβεια? Λες και είσαι κανένας παρατηρητής. Για βάλ το πάλι να το εμπεδώσουμε.
6: Και αυτός είναι και ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
5: Θυμώνει και οργίζεται και λυπάται βλέποντας την ακρίβεια. Μέχρι εκεί.

0: τα σήμερα 3 ευρώ τα αυλίτα. Αν είναι δυνατόν.
1: Τα αυλίτα πήγαν 3 ευρώ. Το σουβλάκι το παρέλαβες. Το απιτόγυρο κοντά στα 2 ευρώ. Το έχεις πάει στα 5. Όσο δε, μια που είπαμε για 5, άκου και για τα μήλα.
0: Μετρημένα πορτοκάλια, ένα τέταρτο καρπούζι, μικρό πεπόνι, 3-4 γουράκια, λίγες ντομάτες. Τα καρότσια έχουν αντικατασταθεί από τις σακούλες, καθώς οι αγορές είναι περιορισμένες, ενώ στην καλύτερη περίπτωση τα καρότσια που κυκλοφορούν είναι μισοάδια.
2: 5 μήλα, 5 αγγούρια, 5 ντομάτες για τη βδομάδα.
1: 5 μήλα, 5 ντομάτες και 5 αγγούρια για τη βδομάδα. Αυτά έλεγε ο κόσμος μόλις τη βδομάδα που μας πέρασε και η οποία βδομάδα ολοκληρώθηκε με το συνέδριο.
3: Μισθωτοί και συνταξιούχοι στις λαϊκές αγορές και στα καταστήματα μαναβικής προσπαθούν να τα φέρουν βόλτα.
4: Σε χάλι μαύρο.
5: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ό,τι και να πούμε είναι λίγο.
1: Αλλά εσύ όμως οργίζεσαι.
6: Και αυτός είναι και ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
1: Λυπάμαι. Τι να σας κάνω ρε παιδιά. Λυπάμαι. Βλέποντας την ακρίβεια. Αλλά την αντιμετωπίζω την ακρίβεια για την οποία λυπάμαι. Με παράδειγμα αυτό.
6: Εμείς είμαστε αυτή η οποία στα νέα παιδιά κάτω των 25 τους είπαμε και το κάναμε πράξη ότι θα πληρώνεται μηδενικό φόρο εισοδήματος έως τα 25.
1: Έτσι και εργάζεστε σαν delivery για παράδειγμα και πουλάτε ή μάλλον για την ακρίβεια διανέμετε τα σουβλάκια. Είστε ένας deliveras κάτω από 25 ετών. Αυτά τα σουβλάκια τα οποία δίνετε και ο κόσμος θα πληρώνει 5 ευρώ το πιτόγυρο, εσείς που το κάνετε αυτό και έχετε ένα μισθό καθαρά στην τσέπη 770 ευρώ, ας πάρουμε τον κατώτερο μισθό και είστε κάτω από 25 χρονών, δεν πληρώνετε φόρο. Έτσι λοιπόν, αφού δεν πληρώνετε φόρο, έχετε περισσότερα λεφτά στη τσέπη από αυτά τα 770 ευρώ, σας μένουν περισσότερα γιατί δεν πληρώνετε φόρο και έτσι αντιμετωπίζετε η ακρίβεια. Σε αυτούς δε οι οποίοι λένε ότι αυτή η ακρίβεια φέρνει και πολλά λεφτά στα ταμεία του κράτους, γιατί μαζί με την ακρίβεια των προϊόντων αυξάνεται και ο φόρος προστιθέμενης αξίας, ο ΦΠΑ, που πάει στα ταμεία. Εντάξει ρε παιδιά, τον μειώσαμε τον ΦΠΑ.
6: Σε 24 νησιά ισχύει μειωμένος ΦΠΑ.
1: Σε 24 νησιά.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με κέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash, Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
4: Με τον έξυπνο τρόπο.
9: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
10: Τα παιδιά μας...
1: Γι' αυτό και λυπάμαι, αλλά τι να κάνω. Για να σπουδάσω τα παιδιά μου, πούλησα περιουσιακά στοιχεία. Για να τα βγάλω πέρα.

0: προσέξτε και σε αυτό θέλω να αποδώσουμε όλη πολύ μεγάλη σημασία. Μειώνεται το δημόσιο χρέος απαλλάσσοντας τα παιδιά μας από ένα φορτίο το οποίο θα τα βάραινε σε όλη τους τη ζωή. Η Ελλάδα έχει σήμερα τον ταχύτερο ρυθμό μείωσης του δημοσίου χρέους στην ιστορία της Ευρωζώνης. Αυτό είναι μια εθνική, διαγενειακή επιτυχία, η οποία είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζουμε όλες τις πολιτικές μας.
1: Το ακούσες εσύ αυτό. Βεβαίως είναι αλήθεια ότι το χειροκρότημα ή το μάλλον ασθενές. Το ακούσες εσύ αυτό και λες, ρε παιδί μου, να, ένα μεγάλο επίτευγμα. Μειώνεται το δημόσιο χρέος.

0: λέμε ότι έχουμε ένα από τα υψηλότερα χρέη διεθνώς. Έτσι.
1: Άλλο αντιπρόεδρο σου, όταν ήταν υπουργός οικονομικών το Σεπτέμβριο του 24, έλεγε ότι έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια χρέη διεθνώς. Βάλ το πάλι.
0: Μην ξεχνάμε ότι έχουμε ένα από τα υψηλότερα χρέη διεθνώς. Έτσι.
1: Διεθνώς. Αυτό δεν το λέει κανένας άλλος. Το λέει ο αντιπρόεδρος του κόμματος και της κυβερνήσεως. Εσύ όμως επιμένεις και δίνεις μάλιστα και παραδείγματα ιστορικά.
2: Ενώ ειδικά θα το ξαναπώ για το δημόσιο χρέος. Θα θυμίσω σε όσους μας ασκούν κριτική από το ΠΑΣΟΚ, θα θυμίσω, ίσως το θυμούνται οι παλαιότεροι, ποια ήταν τα λόγια του Ανδρέα Παπανδρέου. Είτε το έθνος θα εξαφανίσει το χρέος, είτε αυτό θα εξαφανίσει το έθνος. Λοιπόν, εμείς το χρέος το μειώνουμε, το εξαφανίζουμε καθημερινά.
1: Εξαφανίζεις καθημερινά το χρέος. Αλλά ποια είναι όμως η πραγματικότητα?
3: Το δημόσιο χρέος είναι όντως μια καταφυγής μπόμπα. Είναι γύρω στα
4: 362 δισεκατομμύρια, ναι. Και είναι υψηλότερο από το 9, έτσι, που ξεκινούσε η μεγάλη περιπέτεια της χώρας. Δηλαδή είναι και πιο ψηλά από εκείνα τα χρόνια.
3: Ναι.
1: Το δημόσιο χρέος είναι υψηλότερο από ό,τι ήταν το 2009, όταν ξεκινούσε η περιπέτεια της χώρας.

0: εξέλιξη του δημοσίου χρέους είναι κάτι το οποίο πρέπει να ελεγχθεί το συντομότερο δυνατό. Με βάση τα στοιχεία αυτά και τα ελλείμματα, η χώρα μας σήμερα έχει ένα δημόσιο χρέος το οποίο φτάνει τα 300 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Αυτά έλεγε ο τότε Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου το 2009, λίγο πριν ο ΓΑΠ μας βάλει στα μνημόνια για το δημόσιο χρέος. Είναι, λέει, 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μετά η χώρα μπήκε στην περιπέτεια των μνημονίων. If you ain't ready to take it easy, if you ain't ready to take it slow, if you ain't ready to... 360 δις. Ενώ τώρα είναι παραπάνω.
2: Το δημόσιο χρέος είναι όντως μια βραδιφλεγής βόμβα. Είναι γύρω στα 360.
3: 362 δισεκατομμύρια, ναι. Και είναι υψηλότερο από το 9, έτσι, που ξεκινούσε μεγάλη περιπέτεια της χώρας. Δηλαδή είναι και πιο ψηλά από εκείνα τα χρόνια.
2: Ναι.
1: Και εσύ βγήκες χθες στο συνέδριο και το έλεγες και το ξανάλεγες.
4: Όπως έχουμε χρέος, όπως έχουμε χρέος να υπενθυμίζουμε διαρκώς την εντυπωσιακή μείωση του δημοσίου χρέους. Τα παιδιά μας δεν θα σηκώσουν τα βάρη που δημιούργησαν οι προηγούμενες γενιές. Όπως εσείς ως γονείς δεν θέλετε να κληρονομήσετε στα παιδιά σας τα χρέη τα οποία εσείς δημιουργήσατε. Αυτό επιβάλλει η ευθύνη απέναντι στην επόμενη γενιά. Έτσι και εμείς ως κυβέρνηση δεν μπορούμε να κληρονομήσουμε στην επόμενη γενιά ένα μεγάλο χρέος. Είναι εθνική ευθύνη και εθνική επιταγή η μείωσή του.
1: Λες ότι το μειώνεις ενώ το αυξάνεις. Βεβαίως υπάρχει αυτός ο αλγόριθμος που λέει ότι μειώνεται ως ποσοστό του ΑΕΠ. Δηλαδή, ρε παιδί μου, αν κάποιο νοικοκυριό έχει ένα εισόδημα 1000 ευρώ το μήνα και έχει ένα χρέος 100 ευρώ που πρέπει να πληρώνει κάθε μήνα, λες ότι στα 1000 ευρώ πρέπει να δίνει τα 100. Άρα είναι 10% του εισοδήματος πηγαίνει στο να ξεπληρώσει ένα χρέος. Αν αντί για 1000 ευρώ έχει 2000 ευρώ, τα 100 ευρώ είναι το 5%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν θα πληρώσει τα 100 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτά τα 362 δις θα τα πληρώσετε έτσι κι αλλιώς κι εσείς και τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας. Είτε το δημόσιο χρέος υπολογιστεί ως ποσοστό του ΑΕΠ ή οτιδήποτε άλλο. Τα λεφτά θα πρέπει να πληρωθούν. Και τα λεφτά αυτά θα τα πληρώσετε εσείς.

9.43 Intermittent Sports. Πάμε για ένα σύντομο διαλυματάκι στις 8 και βεβαίως δελτίο ειδήσεων και σε λίγο επανερχόμεθα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 2721041137 και 6946057295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 2721024747 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721601156.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
6: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132. Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Η ώρα είναι 8.
11: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
13: Και πήραν τη δεύτερη θέση για το Champions League. Θα γιορτάσουμε 2-3 μέρες, όχι όμως παραπάνω. Είναι επικίνδυνο να μείνουν παραπάνω οι εορτασμοί. Να προετοιμάσουμε την ομάδα γιατί δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή, δήλωσε ο προπονητής της Ένωσης Μάρκο Νίκολιτς. Στο παιχνίδι απόψε προηγηθήκαμε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να το κερδίσουμε, όμως δεν τα καταφέραμε. Τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ για να δούμε τι ομάδα θα διαμορφώσουμε, ανέφερε ο τεχνικός των Πειραιωτών Χωσέ Λουίς Μεντιλίπα. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 2-0 με γκολ των Οσντόεφ και Μύθου στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο μέρος είχε τραγική εικόνα αμυντικά και ο Παναθηναϊκός σοφάρισε 2-2 με Τσέριν Ταμπόρδα και του στέρισε τη δεύτερη θέση. Μου άρεσε η αντίδραση που βγάλαμε, τα παιδιά τα έδωσαν όλα. Θέλαμε την νίκη, φάνηκε, δήλωσε ο Ράφα Μπενίτεθ. Δείξαμε ηλιθιότητα σε στιγμές του παιχνιδιού. Θα προσευχόμουν να είχαμε λίγη βοήθεια από εκεί ψηλά, ανέφερε ο κόουτς του κεφάλου του Βορρά, Ρασβάν Λουτσέσκου. Θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις ώστε την επόμενη σεζόν να επιστρέψουμε πιο δυνατοί και να κάνουμε τον ΠΑΟΚ μας ξανά πρωταγωνιστή. Το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο Φινίξε 3-1 τον Βόλο που είχε σοφαρίσει προσωρινά και έκλεισε νικηφόρα. Μια ιστορική για τους κυπελούχους σεζόν. Σκόρερι Φούντας, Νέιρα και Σενγγέλια. Θα πάρουμε κάποιες σκληρές αποφάσεις, δήλωσε ο προπονητής των Κρητικών Χρήστος Κόντης. Ο Άρης νίξε 3-0 το Λεβαδιακό και πήρε την πέμπτη θέση στο πρωτάθλημα. Τα γκολ της αναμέτρησης τα σημείωσαν η Πέρεθ και δύο γκολ έβαλε ο Καντεβέρε. Θα μιλήσουμε με τη διοίκηση. Έχει γίνει μια προεργασία. Τόνισε ο προπονητής των Θεσσαλονικαίων Μιχάλης Γρηγορίου. Πανσεραϊκός και Πανετολικός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 για την προτελευταία αγωνιστική των play-out της Super League. Ύστερα οι αποχαιρέτησαν και μαθηματικά την κορυφαία κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος. Για τα πρώιμη τελικά της Greek Basket League, Μύκονος Παναθηναϊκός 76-90, Άρης ΑΕΚ 90-81. Η Εθνική Handball Ανδρών ταξίδεψε στην Ολλανδία με στόχο να γράψει ιστορία και τα κατάφερε. Η Γαλανόλευκη επικράτησε με σκορ 33-38 και πήρε τη μεγάλη πρόκριση για το παγκόσμιο πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια. Για την 37η αγωνιστική της Premier League, Manchester United Nottingham Forest 3-2, Wolves Fulham 1-1, Leeds Brighton 1-0, Everton Sunderland 1-3, Brentford Crystal Palace 2-2, Newcastle West Ham 3-1. Στην 37η στροφή της La Liga, Athletic Bilbao Celta 1-1, Atletico Madrid's Girona 1-0, Elche Getafe 1-0, Levante Mallorca 2-0, Oviedo Alaves 0-1, Osasuna Español 1-2, Rayo Vallecano Villarreal 2-0, Real Sociedad Valencia 3-4, Sevilla Real Madrid's 0-1, Barcelona Betis 3-1. Στην 37η αγωνιστική της Serie A, Genoa Milan 1-2, Roma Lazio 2-0, Pisa Napoli 0-3, Como Parma 1-0, Juventus Fiorentina 0-2, Inter Verona 1-1, Atalanta Bologna 0-1, Udinese Cremonese 0-1, Cagliari Torino 2-1 και Sassuolo Lecce 2-3. Για την 34η και τελευταία στροφή της League One, Paris Germain 2-1, Marseille Rennes 3-1, Στρασβούργο Μονακό 5-4, Lyon Lens 0-4, Lille Auxerre 0-2, Nice Metz 0-0, Lorient Havre 0-2, Brest Angers 1-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
14: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

9.43 Internet and Sports. Σήμερα κυρίες και κύριοι που μας ακούτε, είναι Δευτέρα 18 Μαΐου 2026. Μένουν καμιά δεκαπενταριά μέρες ακόμα και λιγότερο για να τελειώσει αυτός ο Μάιος του ευμετάβλητου καιρού, αλλά και του ρευστού πολιτικού σκηνικού, αφού από ό,τι φαίνεται μέσα στον μήνα αυτόν θα έχουμε τις εξαγγελίες των δύο κομμάτων, της Καριστιανού και του Τσίπρα, τα ονόματα των οποίων παραμένουν επτασφράγιστα μυστικά.

Από την άλλη μεριά είναι αλήθεια ότι δικαίως ή αδίκως κάποιοι αποκαλούν τον Μητσοτάκη και ιδιαιτέρως τυχερό. Γκαστόνε τον ανεβάζουν, γκαστόνε τον κατεβάζουν. Διότι όπως γράφουν και τα νέα σήμερα, ο Παπαχρήστος, είναι αλήθεια ότι στο συνέδριο αυτό, αν εξαιρέσεις αυτά που είπε ο Δένδιας, πλατφόρμα, ξεπλατφόρμα, ή κάποια παρατράγουδα που πήγαν να γίνουν με την εισβολή του Δημητριάδη στο συνέδριο του Ανιψιού, τον οποίο ο Μητσοτάκης δεν θέλει τώρα ούτε να μυρίσει. Έκανε ένα ντου ο Δημητριάδης, λέει, με καμιά εικοσαριά κλακαδόρους, αλλά τελικώς δεν δημιούργησε την κατάσταση που ήθελε να δημιουργήσει. Ούτε τον παίξαν τα κανάλια, ούτε τίποτα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι από το συνέδριο αυτό, όπως συμβαίνει και με όλα τα συνέδρια εδώ που τα λέμε του κόμματος, οι ηγεσίες βγαίνουν ενισχυμένες. Άσε που την ίδια ώρα θα μου πεις τώρα ποιος ασχολείται με τον κοινοβουλευτικό ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι έχουν το μυαλό τους στο πότε ο Αλέξης,

Τη βλέπουμε 26 Μαΐου, λέει. Θα ξαγγείλει το κόμμα. Βιαστήκαν όλοι, και ο Αλέξης και η Καριστιανού. Γιατί εδώ πέρα είναι αλήθεια ότι ο Μητσοτάκης τους παίζει σαν τη γάτα με το ποντίκι. Άφησε να εννοηθεί ότι, παιδιά, ακούστε να δείτε, μπορεί να πάμε και για πρόωρες εκλογές το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Σου λένε αυτοί τώρα, παιδιά, να τρέξουμε, να προλάβουμε. Μη τυχόν μας πιάσει στον ύπνο ο Μητσοτάκης. Βγαίνει χθες και λέει, παιδιά, εκλογές το 27. Αυτοί τώρα το έχουν πει. Έτσι λοιπόν, μες στο Μάιο θα εξαγγείλουν τα κόμματά τους, οπότε θα αρχίσουν πια να μετρώνται και στην διαδικασία της προθέσεως ψήφου, και εκεί τα πράγματα ίσως να είναι λίγο διαφορετικά, διότι τέλος πάντων όλα αυτά μένουν να φανούν. Αλλά ήρθε και σαν ένα ακόμα δωράκι στον Πρωθυπουργό, αν και δεν νομίζουμε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, και τα παρατράγουδα στον κοινοβουλευτικό ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτό το κοινοβουλευτικό μόρφωμα, γιατί περί αυτού πρόκειται, με έναν αρχηγό, τον Φάμελο, που είναι αλήθεια ότι στα Σαββατιάτικα Νέα ο κύριος Γιαννακίδης, ο καλός συνάδελφος, ευφυής και ευρηματικός, τον παρουσίαζε, τον Φάμελο, σαν έναν μοναχικό φαροφύλακα. Που το βρήκες, ρε εσύ, ρε. Σαν έναν φαροφύλακα ο οποίος βλέπει το πλοίο να χάνεται στον ορίζοντα. Μπείτε στις ηλεκτρονικές εκδόσεις, έχει πλάκα να το διαβάσετε. Και ενώ στο αεροδρόμιο εκεί στο Μετροπόλιταν γινόταν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στο μόρφωμα του ΣΥΡΙΖΑ πλακωνόντουσαν μεταξύ τους και ο Φάρος, ο Φαροφύλακας, ο Φάμελος, εντάξει, όπως τον χαρακτήρισε ένας αρθρογράφος, ο άνθρωπος είναι αρχηγός του κόμματος. Φάμελος, Φαροφύλακας, όπως δεν θέλετε πείτε τον, διέγραψε τον Πολάκη.

0: μας ο Αντώνης Ατζολέτος. Να σε ρωτήσω αρχικά, Αντώνη, πώς ερμηνεύεται η διαγραφή Πολάκη?
1: Νομίζω, Μάρκο, πως έχει ξεκινήσει ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών, όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, συνολικά στην αριστερά. Γιατί ουσιαστικά έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για το ΣΥΡΙΖΑ, για το τέλος μιας εποχής και το άνοιγμα μιας άλλης, εντελώς διαφορετικής. Ουσιαστικά αναζητείται μια φόρμουλα, ποια θα είναι η επόμενη μέρα του κόμματος σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα. Γιατί εδώ ουσιαστικά αρχίζουν τα δύσκολα. Θα πάμε σε ενσωμάτωση, που είπε ο Δημήτρης Χατζησοκράτης. Άλλοι έχουν μιλήσει ακόμα και για αναστολή λειτουργίας.

0: μεσοκομματικών κραδασμών και δοκιμασίας, φέρνει το ΣΥΡΙΖΑ η επόμενη μέρα της διαγραφής Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, επισπεύδοντας αποφάσεις και κινήσεις εντός και εκτός Κουμουνδούρου. Η σύγκρουση αναμένεται να μεταφερθεί στον πυρήνα του κόμματος, με τον πρώην υπουργό να καλεί τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να μην αποχωρούν από το κόμμα, σημειώνοντας ότι αυτός ο πολιτικός χώρος έχει ιστορία και δεν είναι ιδιοκτησία της ηγεσίας του.
1: Περιμένω να δω αντίδραση σε αυτόν τον κατήφορο απαξίωσης, αδράνειας και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας από άλλους βουλευτές, από μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και των Ομαρχιακών, που πρέπει να εκφραστούν δημόσια εναντίον της αδικίας σε βάρος μου και με αίτημα την άμεση συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και
2: αυτά λέει ο Πολάκης.
3: Ο κύριος Πολάκης δεν άφησε περιθώρια στον κύριο Φάμελο να κάνει κάτι διαφορετικό. Νομίζω η δεύτερη παρέμβασή του μέσω διαδικτύου ήταν προσβλητική.
0: Συνεδριακή απόφαση για ενσωμάτωση στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ζητά ο Δημήτρης Χατζησοκράτης.
4: Αυτό σημαίνει ότι το όνομα και σήμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατατίθεται στον Άριο Πάγο και η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και η κρατική επιχορήγησή του μεταβιβάζεται εξ ολοκλήρου στο νέο κόμμα.
0: Με την Κουμουνδούρου να έχει μπει σε χαρτογράφη τα νερά, τις δικές της κινήσεις ετοιμάζει η πλευρά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι οι μοναχικές πορείες και η περιχαράκωση.
5: Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων.
2: Τι να πει κανείς για αυτούς. Διαλύονται. Τώρα, πώς θα περπατήσει και τι θα γίνει με το κόμμα Τσίπρα, όλα αυτά βεβαίως μένουν να φανούν. Η ώρα πλησιάζει 8 και 20, 8 και 18 πρώτα λεπτά. Να σας θυμίσουμε ότι σε μια εποχή που η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα για όλη την ανθρωπότητα, η ΣΑΝΚΕ επιτελεί ένα σπουδαίο έργο. Τώρα, ποια είναι η ΣΑΝΚΕ όμως? Η ΣΑΝΚΕ είναι το Σύστημα Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδος, δηλαδή το πρώτο εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Για ποια αποβλήτα όμως ομιλούμε? Για τα αποβλήτα από εξκαφές, από κατασκευές και από κατεδαφίσεις. Είναι δηλαδή σαν και μία μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία διαχειρίζεται με ορθό τρόπο αυτά τα απόβλητα, έτσι ώστε να μην πηγαίνουν σε παράνομες χωματερές και για να μην μολύνεται το περιβάλλον και ο υδροφόρος ορίζοντας. Αλλά και για να παράγονται με την συνδρομή της σαν και από αυτά τα απόβλητα δευτερογενή οικοδομικά υλικά και έτσι να αναπτύσσεται η λεγόμενη κυκλική οικονομία. Αυτά λοιπόν κάνει σαν και προάγει την ανακύκλωση στον ευαίσθητο τομέα των εξκαφών, των κατασκευών και των κατεδαφίσεων. Μπείτε λοιπόν στο site της ΣΑΝΚΕ, είτε είστε μηχανικοί, εργολάβοι, κατασκευαστές ή και απλοί ιδιώτες που κάνετε σχετικές εργασίες, για να καταλάβετε αμέσως πόσο μπορεί να σας βοηθήσει η ΣΑΝΚΕ, αλλά και πόσο και εσείς μπορείτε με τη βοήθεια της ΣΑΝΚΕ και τη δουλειά σας να κάνετε καλύτερα και οικονομικότερα και το περιβάλλον της πατρίδας μας να προστατέψετε. Σαν και λοιπόν, Σύστημα Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδος. ...943 Intervention Sports. Σας λέγαμε για τον ΣΥΡΙΖΑ, βλέπω τώρα Νίκος Παπάς, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ. Τι να πεις και εσύ. Ζωντανά στον Αντένα, για πάμε να δούμε τι λέει τώρα ο Νίκος.
6: Δηλαδή και γι' αυτό υπογραμμίστηκε η ανάγκη να υπάρξει επικοινωνία επίσημη και με τη Λούκα την Κατσέλη και με τον Νίκο τον Κοτζιά και με τον Αλέξη τον Τζίπρα και με τον Πέτρο τον Κόκαλη, για να ξέρουμε ποιες είναι και οι διαθέσεις των δυνάμεων στις οποίες απευθυνόμαστε για συνεργασία. Ο Μιλόν δεν είναι αρμόδιος να τις κάνει αυτές τις επαφές. Αυτές πρέπει να τις κάνει ο Σωκράτης Φάμελος και να έρθει στην πολιτική γραμματεία και να μας πει αυτά λένε οι δυνητικοί αντισυμβαλόμενοι στις συνεργασίες μας. Τι κάνουμε, τι απόφαση θα πάρουμε.
7: Άρα ο Πολάκης έχει δίκιο σε αυτό που λέει, ότι Σύγκληση οργάνων.
6: Καλά, η σύγκληση οργάνων δεν θα έπρεπε να είναι αντικείμενο δημόσιας συζήτησης. Θεωρώ ότι είναι τεράστιο σφάλμα το γεγονός, ειδικά σε περιόδους δύσκολες, το γεγονός ότι δεν συγκροτούνται και δεν συνεδριάζουν τακτικά τα όργανα του κόμματος, διότι εκεί μέσα βρίσκονται συγκλήσεις. Βεβαίως θα υπάρξουν και διαφορές. Βεβαίως
7: άλλο δυστυχώς... είναι αυτό, κύριε Παπά, έχετε δίκιο. Εδώ είναι άλλο ζήτημα όμως.
2: Την ίδια ώρα που τα λέει αυτά ο Παπάς, για πήγαινε λίγο, βλέπω στο Action 24 το Γεωργιάδη να μιλάει για το ΣΥΡΙΖΑ. Για βάλτε το λίγο.
8: Να μείνουμε λίγο ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ, λίγο ακόμα στην ερμηνεία στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν κάνει κόμμα κύριος Πολάκης, εσείς πώς το βλέπετε? Θα μπορέσει να έχει μια τύχη?
9: Αν δεν πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί Πολάκη, μην ξεχνάμε στις εγωματικές εκλογές, πήρε περίπου το μισό ποσοστό, πήρε 43-44, κάτι τέτοιο. Δεν είναι μικρό ποσοστό των νυν ΣΥΡΙΖΑΕΟΝ ή συμπαθούντος Πολάκη, είναι μεγάλο ποσοστό. Εάν λέει θέλουν κάποιοι προς τον Τσίπρα, αυτό το 43 θα ήταν πλειοψηφικό. Άρα είχε ένα νόημα για αυτό να το προαθήσει. Αν πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ με κάποιο τρόπο, έχει νόημα. Να φτιάξει από την αρχή ο Πολάκης, το βλέπω δύσκολο για αυτόν. Δηλαδή το κόμμα θέλει πειθαρχία, θέλει λεφτά, θέλει πράγματα. Τώρα ο Πολάκης είναι άναρχος, είναι... το βράδυ ξυπνάει, γράφει στο Facebook. Δεν είναι εύκολο να κάνεις κόμμα. Το κόμμα είναι δύσκολο πράγμα. Πιο εύκολο για αυτό να πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ και άρα να έχει ένα έτοιμο όχημα που δουλεύει και να το πάει σε εκλογές, παρά να φτιάξει δικό του από την αρχή. Γι' αυτό σας λέω ότι η σύγκρουση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τελειώσει. Τώρα ξεκινάει. Και επειδή επαναλαμβάνω, ο Τσίπρας δεν θα πάρει πολλούς από τον ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα του, θα τους κόψει, αυτοί θα μείνουν πολιτικά άστεγοι. Άρα κάτι να κάνουν. Δεν είναι τόσο απλό. Είναι, έχει κάποιο ενδιαφέρον εκεί τι θα γίνει.
10: Να. Πάμε.
2: Ο Άδωνης ως πολιτικός αναλυτής του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά επ' αυτού δεν έχει άδικο. Λίγο την άρθρωσή του πρέπει να προσέξει, γιατί μιλάει και γρήγορα και καμιά φορά αυτά που λέει δεν γίνονται και ευκόλως καταληπτά. Αν και είναι σημαντικά, είναι εύστοχα πολλές φορές, έστω και αν είναι προκλητικά. Λέει ό,τι απομείνει από τον ΣΥΡΙΖΑ να το πάρει ο Πολάκης. Μάλλον έχει δίκιο εδώ πέρα. Αυτοί οι οποίοι δεν θα πάνε στον Τσίπρα, άμα πάει και ο Φάμελος, ποιος μένει? Ο Πολάκης και μια ομάδα η οποία θα περιστρέφεται γύρω από την δική του ηγεσία. Αλλά βέβαιως τώρα προτρέχουμε ελαφρώς. Όπως όμως εύστοχα είπε ο Γεωργιάδης, ακόμα η υπόθεση ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και έχουμε πολλά επεισόδια, ίσως και ολίγον τι διασκεδαστικά, να δούμε από εδώ και μπρος, διότι δυστυχώς, δυστυχέστατα, το κόμμα το οποίο οι εκλογείς ανέδειξαν ως αξιωματική αντιπολίτευση στην πρόσφατη, στην τελευταία μάλλον, όχι στην πρόσφατη, στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση του 23, στην ουσία διαλύεται.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
13: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
5: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
6: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
7: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
6: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
7: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
6: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
7: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα παντού.
9: Δηλαδή?
8: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου. 43 στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Απειλές ξεπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν με φόντο το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Καλό θα ήταν να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social. Την ίδια ώρα μένεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Η Ισραηλινή πυραυλική επίθεση σε πολυκατοικία στον Ανατολικό Λίβανο στήχησε τη ζωή σε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ και στην 17χρονη κόρη του. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο, άνω του 1%. Το Brent κατέγραψε άνοδο 1,24%, φτάνοντας στα 110,62 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 107,26 δολάρια. Ρωσικές επιθέσεις με drones και πυράβλους πραγματοποιήθηκαν κατά ουκρανικών περιοχών στην Οδυσσό. Ρωσικά drones έπληξαν πολυκατοικίες, σχολείο και νηπιαγωγείο, τραυματίζοντας ένα 11χρονο αγόρι και έναν 59χρονο, όπως ανακοίνωσε ο Σερχί Λισάκ, επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης. Παράλληλα, νέοι άνθρωποι, ανάμεσά τους 10χρονο αγόρι, τραυματίστηκαν σε ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στην Ντνίπρο. Έναρξη των εξετάσεων σήμερα στα λύκεια της χώρας. Οι προαγωγικές για την πρώτη και β' λυκείου θα διεξάγονται έως και την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Οι απολυτήριες εξετάσεις της τρίτης λυκείου θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 25 Μαΐου για να ακολουθήσουν οι πανελλαδικές της 29 Μαΐου. Συνεδριάζει στις 11 το ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στις 8 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα του ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, ανέφερε σε ανάρτησή του σήμερα το πρωί. Σήμερα αναμένεται να κατευθεί στον Άριο Πάγο η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Μέχρι και την Πέμπτη οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείου θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Διεθνή ημέρα μουσείων. Σήμερα ελεύθερη είσοδος σε όλα τα μουσεία της χώρας. Στον καιρό γενικά έθριος σήμερα. Ο καιρός σχετικά υψηλές για την εποχή, χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες στο Ιόνιο και στα δυτικά υπηρετικά. Άνε μείως 5 μποφόρου στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
13: Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

0: Ναι, τα είπαμε και τα κάναμε. Αλλά ταυτόχρονα, ταυτόχρονα με αυτήν την αισιόδοξη πλευρά πρέπει να αναγνωρίσουμε και πρέπει να το λέμε ευθέως ότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των αυξήσεων δυστυχώς εξουδετερώθηκε από τον πληθωρισμό, ο οποίος σήμερα ροκανίζει το εισόδημα των οικοκυριών. Όμως δεν μπορούμε να τάξουμε στους πολίτες μαγικές λύσεις που δεν υπάρχουν. Το ενισχυμένο εισόδημα, οι διαρκείς μειώσεις των μισθών, ονομαστικές μειώσεις μισθών, οι μειώσεις φόρων είναι το οριστικό ανάγχωμα απέναντι στην ακρίβεια.
1: Η γκάφα Μητσοτάκη, η οποία πέρασε βεβαίως απαρατήρητη, μη σας πω και χειροκροτήθηκε και βεβαίως θαύτηκε από όλους. Την ακούτε μόνον στο ραδιοσταθμό μας.
0: Να τάξουμε στους πολίτες μαγικές λύσεις που δεν υπάρχουν. Το ενισχυμένο εισόδημα, οι διαρκείς μειώσεις των μισθών, ονομαστικές μειώσεις μισθών, οι μειώσεις φόρων είναι το οριστικό ανάγχωμα.
1: Αντί να πει αυξήσεις μισθών, λέει μειώσεις μισθών. Μπέρδεψε τις μειώσεις φόρων με τις μειώσεις μισθών. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, η λανθάνουσα γλώσσα λέει την αλήθεια. Εσύ τα έλεγες αυτά για μειώσεις μισθών και από κάτω, εντάξει, δεν λέμε ότι χειροκροτούσαν, κάποιοι θα δαγκώθηκαν, αλλά ποιος να σε διορθώσει και πώς, δεν ήταν δυνατόν.
0: Πολίτες, μαγικές λύσεις που δεν υπάρχουν. Το ενισχυμένο εισόδημα, οι διαρκείς μειώσεις των μισθών, ονομαστικές μειώσεις μισθών.
1: Και το πες και δύο φορές. Οι συνεχείς μειώσεις μισθών, ονομαστικές μειώσεις μισθών
0: που δεν υπάρχουν. Το ενισχυμένο εισόδημα, οι διαρκείς μειώσεις των μισθών, ονομαστικές μειώσεις μισθών, οι μειώσεις φόρων είναι το οριστικό ανάγχωμα απέναντι στην ακρίβεια.
1: Στην ουσία ήθελες να πεις μειώσεις φόρων και αυξήσεις μισθών, το οποίο βεβαίως είπες αμέσως προηγουμένως, αλλά όταν θέλησες να το επαναλάβεις τα μπέρδεψες. Ακούστε το σωστό.
0: Η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, όπως τις δρομολογεί αυτή η κυβέρνηση.
1: Εδώ το είπε σωστά. Όταν θέλησες να το επαναλάβεις, να το τονίσεις για να το καταλάβουν οι σύνεδροι, τα μπέρδεψες.
0: Να τάξουμε στους πολίτες μαγικές λύσεις που δεν υπάρχουν. Το ενισχυμένο εισόδημα, οι διαρκείς μειώσεις των μισθών, ονομαστικές μειώσεις μισθών, οι μειώσεις φόρων είναι το οριστικό ανάγχωμα απέναντι στην ακρίβεια.
1: Τώρα, εδώ που τα λέμε, έτσι όπως έχει καταντήσει η ακρίβεια, ό,τι και να κάνεις με τους μισθούς, στην ουσία τους μειώνεις και υπ' αυτή την έννοια έπεσες μέσα όταν έκανες το λάθος.
2: Άνευ αντικρίσματος είναι οι αυξήσεις μισθών την τελευταία διετία, καθώς οι ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα είναι υπερδιπλάσιες. Ο βασικός μισθός έχει αυξηθεί σορευτικά κατά 20%, ενώ ο οικογενειακός προϋπολογισμός έχει εκτροχιαστεί.
3: 20% οι αυξήσεις μισθών, υπερδιπλάσεις οι αυξήσεις τροφίμων.
1: Αν πας δε στη σύγκριση, εκεί τα πράγματα είναι άστα να πάνε.
4: Ο καθαρός ετήσιος μισθός στην Ελλάδα έχει αυξηθεί, ωστόσο παραμένει στις 18.709 ευρώ, όταν ο αντίστοιχος μέσος μισθός στην Ευρωζώνη διαμορφώνεται πάνω από τις 32.000.
1: Όταν ο μέσος μισθός, όπως ακούσατε, είναι περίπου στο μισό του μέσου μισθού της Ευρωζώνης, τότε εσύ, όταν κάνεις λάθος και τα μπερδεύεις, στην ουσία λες την αλήθεια. Ψεύδουσα γλώσσα λέει την αλήθεια, όπως συνηθίζει να λέει ο λαός μας.
5: Η λέξη αλήθεια σημαίνει άρνηση της λύθης. Γι' αυτό και η εμπειρία οφείλει να είναι στοιχείο των νέων σχεδίων μας.
1: Επειδή έκανες και την ετυμολογία της λέξης αλήθεια, όντως είπες την αλήθεια όταν έκανες το λάθος.

0: είναι χαμηλότερη. Ο μέσος μισθός είναι χαμηλότερος από πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η Πορτογαλία έχει υψηλότερο μισθό από την Ελλάδα 23%. Η Ισπανία στο 65%. Η Ιταλία στο 73%. Μιλώ για τρεις μεσογειακές χώρες.
1: Για μέσους μισθούς μιλάμε τώρα.
0: Έτσι, είναι ο μέσος μισθός. Η Γαλλία στο 103%. Το Ηνωμένο Βασίλειο στο 107%.

0: είπες δε και το άλλο ωραίο. Πώς λέμε αυτό με τον Τωτό, το ξέρετε. Είπες και αυτό.
1: Είμαστε βαθιά κοινωνικό και λαϊκό κόμμα, το οποίο φροντίζει πρωτίστως τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας.
0: Εδώ πέρα πράγματι είναι για να γελάει κανείς. Μάλτο πάλι να τα ακούσουμε.
1: Είμαστε βαθιά κοινωνικό και λαϊκό κόμμα, το οποίο φροντίζει πρωτίστως τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας.
0: Και επειδή φροντίζεις τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας, γι' αυτό και λυπάσαι που όταν πας στις λαϊκές αγορές δεν γεμίζουν τα καλάθια.
1: Και αυτός είναι και ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
0: Έτσι. Λυπάσαι και θυμώνεις, αλλά σε ένα βαθμό, ε. Δεν είναι ότι γίνεσαι και έξαλλος. Θυμώνεις και μετά το ξεχνάς. Αλλά κατά τα άλλα είσαι ηγέτης ενός βαθιά λαϊκού κόμματος.
2: Κοιτάξτε τι γίνεται. Η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εκουτού, είναι πρωταθλήτρια στα επιχειρηματικά κέρδη. 16% έχουμε αύξηση την περίοδο 20-22. Δεν έχουμε βάλει όλες τις χώρες φυσικά στην κάρτα. Ωστόσο, η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό. Είναι τα τελευταία στοιχεία λοιπόν από τον ΟΣΑ. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι τα επιχειρηματικά κέρδη στην Ελλάδα αυξήθηκαν την περίοδο 19-23, από τα τέλη του 19 μέχρι τις αρχές του 23, 16,6%. Ενώ οι μισθοί, δηλαδή το κόστος εργασίας, αυξήθηκε 7,04%. Δηλαδή υπερδιπλάσια αυξήθηκαν τα κέρδη τα επιχειρηματικά σε σχέση με το κόστος της εργασίας.

0: κατά τα άλλα είσαι ένα βαθιά λαϊκό κόμμα.
1: Είμαστε βαθιά κοινωνικό και λαϊκό κόμμα, το οποίο φροντίζει πρωτίστως τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας.
0: Ακριβώς έτσι. Side by side, stand united, turn the tide. Άσε δε που είσαι και ένα κόμμα της οικογένειας.
1: Θέλω να το ξαναπώ, η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα της οικογένειας, είναι το κόμμα το οποίο στηρίζει τις οικογένειες με παιδιά, είναι το κόμμα το οποίο υλοποίησε με μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία μείωσε τους φόρους ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που είχε κάθε οικογένεια.
0: Είσαι κόμμα της οικογένειας, της δικής σου.
2: Έχει μια από τις πιο υψηλές φορολογικές επιβαρύνσεις για τις οικογένειες, ουσιαστικά ελάχιστες ελαφρύνσεις για εκείνους που έχουν παιδιά.
3: Για μια απίστευτη φοροεπιβάρυνση, που αν πάμε να τη δούμε με αριθμούς, τι λέει? Λέει ότι στον ακαθάριστο μισθό μιας οικογένειας με δύο παιδιά, περίπου το 37,3%, δηλαδή στα 100 ευρώ τα 37 τουλάχιστον, πάνε σε φόρους και σε εισφορές. Περίπου όσα δίνει και μια οικογένεια χωρίς παιδιά, 39,3% σε αυτή την περίπτωση. Μιλάμε για μια πάρα πολύ μικρή διαφορά. Αντιλαμβάνεται κανείς λοιπόν ότι η χώρα μας καταλαμβάνει την τέταρτη χειρότερη θέση μέσα στη λίστα του ΟΑΣΑ. Αν δεις ποιοι είναι χειρότεροι από εμάς, η Κώστα Ρίκα, το Μεξικό, η Τουρκία.
2: Και χώρες που δεν έχουν κανένα δημογραφικό πρόβλημα, θα πω εγώ. Εμείς που έχουμε τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα, είμαστε στην ίδια κατηγορία με αυτούς.

0: να το ξαναπώ, η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα της οικογένειας, είναι το κόμμα το οποίο στηρίζει τις οικογένειες.
1: Εννοείς τις δικές σου οικογένειες.

0: Ένα από τα καλύτερα. Ένα από τα καλύτερα των ομιλιών μάλλον Μητσοτάκη στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ήταν και αυτό με το τριψήφιο.
1: Αν έπρεπε λοιπόν να το πω με μία εικόνα γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
0: Τρεις η ώρα το χτύπη το πρωί, βαράει το τριψήφιο. Ποιος θα το σηκώσει, ποιος θα μιλήσει σε έναν κόσμο αστάθειας. Για βάλ το πάλι να το εμπεδώσουμε.
1: Αν έπρεπε λοιπόν να το πω με μία εικόνα γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε έναν κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
0: Και το λες αυτό ενώ τόσο καιρό ο Τραμπ δεν έχει σηκώσει μια φορά το τηλέφωνο να σου μιλήσει, ενώ με τον Ερντογάν ολίγων καθ' υπερβολή μιλάει μέρα παραμέρα. Like steel, the weight of truth too sharp to... Και μετά λες, αν χτυπήσει το τηλέφωνο μου, ίσως αυτό ονειρεύεσαι. Να χτυπήσει έστω και 3 η ώρα το πρωί, αλλά να είναι ο Ντόναλντ. Να όμως που το τηλέφωνο μένει σιωπηλό, πως λέει και η Βύση, κι ούτε ένα τηλεφώνημα.
2: Ο κύριος Γιώργος Ευγενίδης από το ΣΤΑΡ και από το Πρώτο Θέμα.
3: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Παρακολουθήσαμε μία σύνοδο η οποία είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και βασικό πρωταγωνιστή τον Αμερικανό Πρόεδρο τον κύριο Τραμπ στην πρώτη του παρουσία επί Ευρωπαϊκού Εδάφους κατά τη δεύτερη θητεία του. Είδαμε όμως και μια συνάντησή του με τον κύριο Ερντογάν, είδαμε αρκετά θερμά ενσταντανέ. Είναι κάτι που μας προβληματίζει εμάς ως χώρα η επαναπροσέγγιση Αμερικής και Τουρκίας. Και ενδεχομένως στο περιθώριο είχατε εσείς κάποια επαφή με τον κύριο Τραμπ, περιμένουμε κάποια επαφή το επόμενο διάστημα.
4: Έχω πει πολλές φορές, κύριε Ευγενίδη, ότι η χώρα μας δεν ετεροπροσδιορίζεται, ούτε μπορώ εγώ να σχολιάσω την συνάντηση την οποία είχε ο πρόεδρος Ερντογάν χθες μετά το δείπνο με τον πρόεδρο Τραμπ.
0: Αλλά κατά τα άλλα, τι θα γίνει αν χτυπήσει το τριψήφιο 3 η ώρα το πρωί. Και επειδή εδώ πέρα έχεις και μεγάλη αγωνία, έκανες και το λάθος. Ακούστε το.
1: Έθεσα ένα ερώτημα. Εάν στις 3 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος μπορεί να διαχειριστεί την επόμενη κρίση η οποία με βεβαιότητα θα έρθει? Αυτό είναι και ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες. Ποιος θα αντιδράσει, ποιος θα συνοηθεί με τους ξένους πολίτες?
0: Αντί να πεις με τους ξένους ηγέτες, είπες με τους ξένους πολίτες. Θα σε παίρνουν λοιπόν πολίτες 3 η ώρα το πρωί από όλη την Ευρώπη, ξένοι. Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Πολωνοί, Ισπανοί.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
6: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smartwash, self-service, laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smartwash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smartwash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
7: Με τον έξυπνο τρόπο.
8: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
11: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
10: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210-69454.
11: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
12: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
13: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
14: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
15: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
14: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
15: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
14: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
15: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
14: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
7: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
16: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
7: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
16: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
7: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
16: Τηλέφωνο 2721-09711.
7: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
17: Η ώρα είναι 9.
18: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
19: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
20: Χορηγός εκπομπής.
21: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28828 και www.βιβλιοπολής.gr.
22: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: What have we here, Larry? Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no less. Poems, everybody!
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Να είμαστε καλά.
1: Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου.
2: 9:02 πρώτα λεπτά.
1: 9:02 πρώτα λεπτά, η πρωινή καρφίτσα στο κανάλι 1 Καλαμάτας μόλις ξεκίνησε.
0: Rubbish, get on with your work.
1: Στα μικρόφωνα η Ιωάννα Γουρνά, μαζί μου με συντροφεύει ο Άγγελος Μπουραντώνης. Και φυσικά πρώτο ημίωρο, βιβλιοπωλείο, βιβλιοπόλεις. Το βιβλιοπωλείο της καρδιάς μας. Της κάλυψης των αναγκών μας σε χαρτική αλλά και εκπαιδευτική ύλη. Η ψυχαγωγία μας με εξαιρετικά λογοτεχνικά βιβλία για όλες τις ηλικίες. Βοηθήματα για όλους τους μαθητές, στους οποίους θα ευχηθούμε καλή επιτυχία, γιατί σήμερα ξεκινούν οι εξετάσεις. Και φυσικά πάντοτε δίπλα στους επαγγελματίες με τα απαραίτητα για την επιχείρησή τους. Βιβλιοπωλείο, βιβλιοπωλείς, Νικητέρα 3α. Φυσικά σε όλα τα social media αλλά και στο e-shop βιβλιοπωλείς.gr. Μαζί μας επικοινωνείτε 27210-92500. Διαδικτυακά μας ακούτε από τις πλατφόρμες αναμετάδοσης στο ραδιοφόνο. Στα social κανάλι 1 Καλαμάτας.

Λοιπόν, σήμερα θα ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Έτσι, γιατί για μένα η σημερινή ημέρα είναι πολύ

0: Πάμε λοιπόν τώρα να ξεκινήσουμε κανονικά για να πούμε την πρώτη σημαντικότερη είδηση η οποία παίζει από το πρωί σε όλα τα social media που είναι, Άγγελε,
1: η ανακοίνωση του κυρίου Τσίπρα ότι στις 26 Πέμπτου θα γίνει η ίδρυση του κόμματός του.
0: Σήμερα εντωμεταξύ στον Άριο Πάγο, τον Άριο Πάγο θα επισκεφθεί η Μαρία Καριστιανού προκειμένου να καταθέσει τα απαραίτητα έγγραφα για την ίδρυση του νέου κόμματός της.
1: Στις 21 Μαΐου. Χθες έγινε η συλλογή των υπογραφών. Mm-hmm. Από ό,τι βγήκαν βίντεο στα social media, ο κόσμος ήταν άφθονος. Mm-hmm. Ακόμα και κάτω στο δρόμο από τα γραφεία της κυρίας Καριστιανού. Mm-hmm. Και περιμένουμε να δούμε τα νέα κόμματα.
0: Επίσης, και είχαμε... τα πρόσωπα βασικά περιμένουμε να δούμε.
1: Αυτό είναι το βασικότερο.
0: Τα πρόσωπα τα οποία θα στελεχώσουν αυτά. Γιατί τα κόμματα.
1: Ήρθαμε προεκπλήξεως πριν 2-3 μέρες όταν μάθαμε ότι στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού θα είναι ο Θανάσης Αυγερινός, ανταποκριτής του Όπεν από τη Μόσχα.
0: Ναι. Να μην ξεχάσουμε να πούμε χρόνια πολλά σε όσες έχουν αυτό το ιδιαίτερο όνομα της Οσίας Γαλάτιας. Οπότε γιορτάζουν σήμερα.

0: Είχαμε στη Μεσσηνία αυτή την καταδίωξη με το Ρωμά, με την κλοπή αυτοκινήτου, με το τροχαίο που σημειώθηκε στην περιοχή της Ιωθέας. Ο 25χρονος Ρωμά είναι καλά όμως στην υγεία του.
1: Ευτυχώς, ευτυχώς.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Ολοκληρώθηκε και η 13η ανθοκομική έκθεση του Δήμου Καλαμάτας εχθές με την παρέλαση.
1: Με το λουλουδένιο περίπατο.
0: Ναι.
1: Όπως λέγεται.
0: Σωστά. Έτσι να ξεκινήσουμε από τα ωραία.
1: Ναι.
0: Μην ξεκινήσουμε από τα κατευθείαν από τα βαριά. Ολοκληρώθηκε χθες και το φόρουμ.
1: Το Διεθνές Συνέδριο. Πρέπει να λέγεται το Διεθνές Συνέδριο Europe Golf Forum στο Κώστα Ναβαρίνο.
0: Ακριβώς. Με την παρουσία πολύ ισχυρών προσώπων.
1: Η καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και όχι μόνο.
1: Γιατί είχαμε και επισκέπτες.
0: Οι σεΐχηδες δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Όχι, αλλά...
0: Ούτε οι...
1: Προσδοκούν να έρθουν.
0: Πολύ πιθανό.
1: Γεμίσαμε θωρακισμένες Mercedes έξω από το αεροδρόμιο.

0: ναι, και φυσικά αεροπλάνα και βαπόρια. Οκ, όλα καλά. Αυτές είναι πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις που διαφημίζουν φυσικά και την περιοχή.
1: Και μπορεί να μονιμοποιηθεί, να γίνει ετήσια. Μάλιστα. Αυτό το συνέδριο. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα.
0: Okay.
1: Ξεκινάνε πάλι τα έργα στη Βέργα.
0: Ναι.
1: Από την Αγία Σίων έως τη Διασταύρωση προς Μάνη.
0: Ναι, είχα σταματήσει γιατί έπρεπε να γίνουν κάποιοι έλεγχοι σε συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν τα συνεργεία και γι' αυτό το λόγο είχαν διακοπεί, ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες και προφανώς οι έλεγχοι και θα ξεκινήσει εκ νέου... Το συγκεκριμένο έργο.
1: Είχαμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Α, εδώ είμαστε.
1: Που ακούστηκε πολύ η Μεσσηνία εκεί.
0: Ναι.
1: Άμα θέλετε, από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, έως τον κύριο Χρυσομάλη και τον κύριο Μαντά.
0: Βέβαια.
1: Που πήγαν βέβαια εκεί.
0: Ναι. Πες μας για το συνέδριο. Μπορείς να μας πεις, διότι είμαι σίγουρη ότι...
1: Το παρακολούθησα όλες τις μέρες.
0: Ήμουν σίγουρη, γι' αυτό το λέω.
1: Ήταν πάρα πολύ ενωτικό, ειδικά ο λόγος του Πρωθυπουργού.
0: Mm-hmm.
1: Έδωσε το στίγμα ότι ξεκινά και επίσημα η προεκλογική περίοδος.
0: Mm-hmm.
1: Είπε σε όλα τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας να υδρώσουν τη φανέλα.
0: Mm-hmm.
1: Ήρθε η στιγμή.
0: Mm-hmm.
1: Υπήρχαν 3.200 σύνεδροι.
0: Mm-hmm.
1: Από όλη την Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Και πήραν το λόγο.
0: Παρουσία δηλαδή.
1: Ναι, μίλησαν πρωτοκλασσά τα στελέχη και της κυβέρνησης και του κόμματος.
0: Βεβαίως.
1: Όπως ο κύριος Δένδιας, που παρουσιάστηκε ως ο επόμενος στη σειρά διαδοχής.
0: Πώς του κυρίου Μητσοτάκη. Δηλαδή, πώς το έδωσε αυτό το στίγμα?
1: Όταν μπήκε ο κύριος Δένδια στην αίθουσα του συνεδρίου, σηκώθηκε όλο το συνέδριο όρθιο και χειροκροτούσε. Ενώ όταν μπήκε ο κύριος Πιερακάκης, ο κύριος Κικίλιας, ο κύριος Γεωργιάδης, ακόμα και ο κύριος Χατζηδάκης, ο υπουργός συντονισμού της κυβέρνησης,
0: μάλιστα,
1: δεν υπήρξε τέτοια παλαϊκή αποδοχή.
0: Α.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν είναι το δυνατό χαρτί που το λέμε εδώ και χρόνια.
1: Mm-hmm.
0: Ναι.
1: Κτίζεται πολύ ωραία.
0: Mm.
1: Και είχαμε και κάτι εκεί αναταραχές στην αριστερά. Δεν πολύ καταλάβαμε γιατί. Σε όλο το εύρος της.
0: Με πήγες από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην αριστερά και κόντυψε να μου κάτσω. Μην τις κάνεις αυτές τις αλλαγές τόσο πρόβλημα. Είμαστε στη Νέα Δημοκρατία.
1: Είμαστε New The Production.
0: Είμαστε, ναι. Οπότε αυτό, με αυτό το θέμα θα ασχοληθούμε. Όντως ή το πολύ ενωτικός
1: ο Πρωθυπουργός,
0: έτσι,
1: χτύπησε τους αποσχιστές.
0: Έχουμε τη συνέχεια αυτής της παρουσίας σήμερα το πρωί με τον κύριο Χατζηδάκη να μεταφέρει μέσω ραδιοφωνικής συνέντευξης. Δεν ζητάμε ψήφο εμπιστοσύνη, ζητάμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής. Επίσης αναφέρθηκε στο ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει λάθη που έγιναν όπως τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επέτρεψέ μου, κύριε Χατζηδάκη μου, να σου πω ότι αυτό δεν είναι λάθος, είναι σκάνδαλο. Έχει άλλη λέξη και άλλη ορολογία, σύμφωνα με τα λεγόμενα τουλάχιστον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως. Έτσι δεν είναι, σκάνδαλο δεν το χαρακτήρισε.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι δική μου έκφραση, αλλά μην το υποβιβάζεις σε λάθος. Δηλαδή έκανα λάθος και αντί να στρίψω δεξιά, έστριψα αριστερά, αλλά θα βγω στον παράδρομο και δεν τρέχει τίποτα.

0: Εγώ έχω ερώτημα όμως.
1: Μπράβο σου.
0: Ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο, κυρία?
1: Ποιο τριψήφιο?
0: Το τριψήφιο του Πρωθυπουργού. Ποιος θα το σηκώσει?
1: Τι εννοείς τριψήφιο?
0: Το τριψήφιο, το έκτακτο νούμερο του Πρωθυπουργού σε περίοδους κρίσεως. Ποιος θα το σηκώσει, κυρία? Αυτό το ερώτημα έθεσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου.
1: Δηλαδή?
0: Λέει, πάμε σε εκλογές.
1: Ναι.
0: Ποιος θα σηκώσει την επόμενη των εκλογών το τηλέφωνο? Εγώ, που είμαι 7 χρόνια Πρωθυπουργός? Ο κύριος Τσίπρας, σε μια κυβέρνηση αποτυχημένων? Ο κύριος Ανδρουλάκης? Ποιος θα το σηκώσει το τηλέφωνο?
1: Ποιο είναι το τριψήφιο τηλέφωνο, ρε παιδιά? Το 112 εννοούσε. Χτυπάμε με καταστροφές. Ποιο είναι το τριψήφιο, ρε παιδιά?
0: Είναι το τριψήφιο.
1: Ε?
0: Το έχουν και τα Υπουργεία και ο Πρωθυπουργός.
1: Α, δεν είναι το 112 που το έχει όλος ο κόσμος?
0: Θα χτυπάει το 112 πριν χτυπήσει το 112. Να μας προειδοποιεί.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Ποιος θα το σηκώσει τελικά?
0: Γι' αυτό ο Πρωθυπουργός είπε στο λαό
1: ότι πρέπει να το σηκώσει αυτό.
0: Πρέπει να το σηκώσω εγώ που ξέρω να διαχειρίζομαι έκτακτες καταστάσεις.
1: Να το το 112.
0: Να το το 112.
1: Άρα δίκιο έχω.
0: Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Ποιος θα το σηκώσει, παιδιά? Το τιμημένο. Για να δούμε.
0: Που δεν μπορώ να περιμένω.
1: Ναι, θα το δούμε αυτό.
0: Ο μόνος που το σήκωσε πάντως.
1: Έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε την πλήρη εικόνα των πολιτικών εξελίξεων αν δεν υπάρξει η ανακοίνωση των νέων κομμάτων. Να αρχίσουν και οι δημοσκοπικές εταιρείες να έχουν δουλίτσα και να αρχίσουμε να βλέπουμε και τα πρώτα αποτελέσματα, τα οποία θα είναι πιο συγκροτημένα εφόσον θα έχουν δημοσιοποιηθεί ονόματα και κόμματα.
0: Ακριβώς.
1: Πρόσωπα και αρώματα. Αν δεν γίνει αυτό, δηλαδή τι άρωμα θα φέρει στο πολιτικό σκηνικό η Μαρία Καριστιανού?
0: Θα είναι σαν να μπαίνει άνοιξη.
1: Θα είναι σαν να μπαίνει άνοιξη. Θα είναι σαν να μπαίνει καύσωνας. Θα είναι σαν να μπαίνει κρύο παγερό. Θα το δούμε. Έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας με φόρα εκ νέου. Με τι φόρα όμως? Φόρα.
0: Φόρα, κάτι φόρα έχει την πρώτη φορά.
1: Φόρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Σατέν.
0: Πρέπει να περάσει από το νέο όλο πρώτα.
1: Δεν ξέρω. Δηλαδή, ακόμη δεν έχει κατασταλάξει ούτε και ο κόσμος. Διότι ακούνε, θα δημιουργηθεί αυτό. Βέβαια. Ο γυναικείος πληθυσμός, το λέω γιατί το έχω διαπιστώσει μέσα από κουβέντες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι λίγος αυτός ο οποίος προσανατολίζεται στη Μαρία Καριστιανού.
0: Mm-hmm.
1: Για ευνόητους λόγους. Δεν ξέρω αν θα καλυφθεί πολιτικά με το πρόγραμμα, το οποίο κάποια στιγμή θα αναγκαστεί να μας πει η κυρία Καριστιανού. Δηλαδή θα πρέπει ως κόμμα να έχει ένα πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να γίνει κατανοητό, ούτως ώστε ο κόσμος να καταλάβει ποιες είναι οι προθέσεις αυτού του κόμματος.
0: Μια οικονομική πολιτική, κοινωνική πολιτική.
1: Ακριβώς.
0: Εξωτερική πολιτική.
1: Ναι. Όλα θα παίξουν τα το ρόλο τους. Το ίδιο και για τον κύριο Τσίπρα. Τι αλλάζει? Τον κύριο Τσίπρα τον γνωρίσαμε επί ΣΥΡΙΖΑ. Και οι πιο πολλοί πολίτες σφύριζαν μετά, αφού τον γνώρισαν. Τι είναι αυτό που φέρνει και θα αλλάξει αυτή τη φορά? Θα αλλάξει ή απλά αφήνει τον κόσμο να δει τη διαφορά? Και αν θέλει να δει ο κόσμος τη διαφορά, ποια διαφορά να δει?
0: Είναι σαν
1: με
0: αυτό...
1: ένα πληθωρισμό ο οποίος είναι στα ύψη. Με ένα μισθό ο οποίος σε σύγκριση με τον πληθωρισμό είναι σαν να μην έχει καμία αύξηση, όσο και να θέλουν τα κυβερνητικά στελέχη να μας πούν ότι έχουμε αυξήσεις μισθού. Δεν έχουμε, αφού αυξήθηκαν και όλα τα υπόλοιπα. Ποια αύξηση? Απορροφήθηκε από τα έξοδα, απορροφήθηκε από την καθημερινότητα. Και μια οικογένεια η οποία εισπράττει 1000 ευρώ το μήνα, 1100, 1200 λέω εγώ, γιατί όλα τα υπόλοιπα πάνε σε ενίκια και λογαριασμούς, στις 15 του μήνα έχει μείνει άφραγγη. Οπότε, για ποια αύξηση μιλάμε? Να είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Ρεαλιστές. να κοιτάμε για λίγο την τσέπη μας. Να βλέπουμε ότι τα καφέ είναι άδεια Σαββατοβράδυ. Οι δρόμοι επίσης. Οι χώροι εστίασης επίσης. Ευτυχώς και τα σουβλακερί. Και μια πίτα την παίρνουμε. Πάμε σε διαφημίσεις.

0: εκπομπής.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.βιβλιοπολής.gr.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς, για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της!
3: Όλοι την προσκυνάνε!
2: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της!
3: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα!
4: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
5: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
4: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
5: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
5: Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
8: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο? Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 94 204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
9: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
10: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
9: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
10: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
9: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27 220 22 064 και 25 925 και στο www.πατσαβούρας.com.
10: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
11: Η ώρα είναι 9:30.
12: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα, παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
14: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων, λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
0: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
15: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα.
14: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
17: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
18: Συντονίσου.
19: Χορηγός εκπομπής.
20: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.

0: What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet. Money gets back. I'm all right, Jack.
1: Am I right, Jack? Am I right, Georgia Κουτσούκου? Δεύτερο μέρος, πρωινή καρφίτσα στο κανάλι.
2: Είναι καλά. Am I right, Jack?
1: Am I right, Jack, λέει παιδί μου το χαλί από κάτω.
2: Α, το χαλί το λέει.
1: Ναι, ρε εσύ. Η Γεωργία Κουτσούκου εδώ, δεύτερο ημίωρο, εκεί στου Κώστα στην Οικία Μπουρνιά. Δεν έχει σήμερα, από αύριο, παιδιά. Σήμερα ο Κώστας ξεκουράζεται.
2: Και καλά. Σήμερα ξεκουράζεται και κάθε Πέμπτη έχει πατσά, γιατί δεν το λες.
1: Έτσι, μπράβο, αυτό το λέω γιατί μου έχει κάτσει. Δεν θα πάω, λέω, μια Πέμπτη.
2: Δεν εγώ θα η πάω. Πέμπτη είναι η μόνη μέρα που δεν θα πάω. Ξέρεις πόσο αγαπάω τον Κώστα.
1: Ναι, δεν σ' αρέσει ο πατσάς.
2: Και τη Μαρία, αλλά δεν τρώω τον πατσά.
1: Εγώ πάλι το λατρεύω.
2: Το λατρεύεις. Θα σε πάω μια βόλτα.
1: Να με πας μια βόλτα, σε παρακαλώ, μια Πέμπτη να τον εφάω.
2: Μια Πέμπτη που θα έρθω, θα σε πάρω να πάμε.
1: Έγινε. Τι κάνεις, καλή εβδομάδα.
2: Καλά.
1: Όλα καλά.
2: Όλα καλά.
1: Μπράβο, κορίτσι μου, τι καλό θα φάμε.
2: Ένα πολύ καλό.
1: Για πες.
2: Ένα πολύ καλό και διπλή συνταγή για να μην ζηλεύεις. Γιατί η αύριο στην Ανά Μαρία δεν ξέρω πώς θα καταλήξει το θέμα.
1: Για πες, για πες. Έτσι, έτσι, για να μην ζηλεύω. Για πες, για πες.
2: Ναι, λοιπόν, έχουμε σήμερα σπιτικό παγωτό μπανάνα φυστικό βούτυρο.
1: Καλά, εντάξει τώρα.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει τώρα.
2: Το απόλυτο πανεύκολο παγωτό.
1: Μα, Άννα Μαρία, Άννα Μαρία, σε
2: φαγα. Δεν χρειάζεται παγωτό μηχανή.
1: Άννα Μαρία, σε φαγα στροφή σήμερα.
2: Για πες. Άννα Μαρία, τώρα κατάκι έχει μείνει πολύ πίσω.
1: Για πες, για πες.
2: Δεν χρειάζεται παγωτό μηχανή, όπως είπα πριν. Γίνεται απίστευτα κρεμώδες μόνο με τη χρήση ενός καλού μπλέντερ. Είσαι έτοιμος. Και χρειάζεται να αγοράσεις τα εξής. Άγγελε, γράφεις.
3: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Δεν τον ακούς, μίλα πιο δυνατά, παιδί μου.
3: Δεν με ακούς, Georgia. Georgia. Ένα,
1: τον
3: δύο.
1: Ακούς.
3: Ένα, δύο, τρία. Over, over.
1: Μίλα, παιδί μου, σαν άνθρωπος.
3: Γεια σου, Georgia. Καλά είσαι.
2: Λοιπόν, τέσσερις όριμες μπανάνες, κομμένες σε ροδέλες και παγωμένες στην κατάψυξη για τουλάχιστον 4-5 ώρες.
1: Μάλιστα.
2: Τρεις γεμάτες κουταλιές της σούπας, απαλό φυστικό βούτυρο. Γράφει πάνω light. Απαλό, soft δηλαδή.
1: Ναι.
2: Τρεις κουταλιές της σούπας γάλα, είτε ζωικό είτε φυτικό, ό,τι χρειαστεί, γιατί θα χτυπήσουμε το παγωτό όλο. Ένα κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας ή αλλιώς μία βανιλίνη. Μία πρέζα αλάτι. Τι κάνουμε? Κάνουμε το εξής. Βάζουμε τις παγωμένες μπανάνες στο μπλέντερ και τις χτυπάμε μέχρι να γίνουν σαν τρίμα. Και μετά μια αλεία κρεμώδης μάζα. Προσθέτετε το φυστικό βούτυρο, τη βανίλια και το αλάτι. Χτυπάτε καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν πλήρως τα υλικά. Αν δείτε ότι δυσκολεύεται το μπλέντερ, θα ρίξετε γάλα. Μπορείτε να το φάτε αμέσως σαν μαλακό παγωτό μηχανής ή να το βάλετε σε ένα σκεύος στην κατάψυξη για 1-2 ώρες, αν θέλετε πιο σφιχτό, για να κάνετε αυτές τις ωραίες μπάρες έτσι να κάνετε εφέ.
1: Εφέ, εφέ.
2: Αλλά το χρησιμοποιείτε ή πώς το τρώμε. Θα καβουρδίσετε και μερικά φιστίκια.
1: Ναι. Τα δικά μας.
2: Τα δικά μας, ναι, αράπικο μπορείτε να βάλετε πάνω ή μπορείτε να το καραμελώσετε ή μπορείτε να βάλετε αραχίδα. Δηλαδή να πάρετε ομό και να το καραμελώσετε με λίγη ζάχαρη και τα λοιπά και αυτά, λίγο μέλι.
1: Ναι, ναι.
2: Ή άλλως μπορείτε να κάνετε μια φοβερή σάλτσα αλμυρής καραμέλας. Η οποία είναι πλούσια με τα ξένια, ταιριάζει απόλυτα και ιδανικά με τη γλυκύτητα της μπανάνας και τη γεύση του φυστικοβούτυρου. Τρελαίνομαι και κάνουμε το εξής. Θέλουμε 200 γραμμάρια κρυσταλλική ζάχαρη, 90 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, 120 ml κρέμα γάλακτος, την πλήρη κρέμα γάλακτος σε θερμοκρασία δωματίου επίσης, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, κοντρό θαλασσινό αλάτι είναι μια χαρά, ή αν θέλετε μπορείτε να βάλετε ανθόλατιου, και κάνουμε το εξής. Σε μια κατσαρόλα πλασωτέ, δηλαδή με βαρύ πάτο, με χοντρό πάτο, απλώνετε τη ζάχαρη σε ομοιόμορφη στρώση και τη βάζετε σε μέτρια φωτιά. Μέτρια προς χαμηλή. Αφήνετε τη ζάχαρη να λιώσει χωρίς να ανακατεύετε με κουτάλα, απλά μετακινείτε κυκλικά την κατσαρόλα αν χρειάζεται. Μόλις λιώσει τελείως, αποσύρεται αμέσως από τη φωτιά. Mm-hmm. Προσθέτεται το βούτυρο, ανακατεύεται γρήγορα με ένα σύρμα, προσοχή γιατί θα αφρίσει έντονα. Mm. Μόλις ενσωματωθεί το βούτυρο, ρίχνεται σιγά σιγά την κρέμα γάλακτος, ανακατεύοντας συνεχώς. Ξαναβάζεται την κατσαρόλα στη φωτιά, αφήνεται να πάρει μία βράση, αποσύρεται, προσθέτεται το αλάτι και ανακατεύεται. Mm. Αφήνεται τη σάλτσα να κρυώσει πριν τη χρησιμοποιήσετε. Περιχύρετε το παγωτό με τη σάλτσα, καραμέλα που είναι ακόμα ελαφρώς κλιαρή. Και έτσι έχετε την τέλεια αντίθεση ζεστού κρυού, ρίχνετε και το φιστίκι επάνω και γίνεται...
1: Κόλαση. Sorry. Και γίνεται κόλαση.
2: Αυτά από μένα.
1: Κόλαση πεντανόστιμους.
2: Κόλαση πεντανόστιμους, όπως το είπες Ιώνα.
1: Παναγία μου και Χριστέ μου.
2: Αυτά σήμερα.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
2: Για καλή εβδομάδα.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Μια απορία που μου δημιουργήθηκε. Όχι, απλά έχω μια απορία. Στα συστατικά του παγωτού, γιατί ρίχνουμε αλάτι? Για να μην κρυσταλώσει. Ή για τη γεύση. Γιατί δεν σε βλέπω, κάτσε να ανοίξω.
2: Είναι για τη γεύση, δεν είναι για κάτι άλλο.
1: Να με, γεια σου Τζόρτζια. Α, μόνο και μόνο για τη γεύση. Γεια σου Τζόρτζια, σε βλέπω κιόλας εγώ. Και εσύ με βλέπεις. Εμείς βλεπόμαστε, ζήλια σας. Α, απλά για τη γεύση, έτσι δίνει έτσι πιο ωραία γεύση. Δεν έχει να κάνει με τη... Δεν μου λες Τζόρτζια... Αυτό το παγωτό, δεν θα σου πω, αυτό το παγωτό δεν χρειάζεται όπως μας έχεις δώσει κάποια άλλα να βγει από την κατάψυξη, να ξαναχτυπηθεί κτλ. Όχι έτσι, αυτό είναι πολύ πιο ευκολάκι.
2: Είναι σέμπλη που λένε και στα ιταλικά, εύκολάκι.
1: Εύκολάκι και θα μου επιτρέψεις να πω και υγιεινά και για τα παιδιά όταν θέλουν να φάνε κάτι σε παγωτούλι. Γιατί βεβαίως, και το φιστικάκι και το φιστικό βούτυρο και το γάλα που όπως είπες μπορείς να χρησιμοποιήσεις και γάλα
2: φυτικό,
1: έτσι.
2: Ναι, βέβαια.
1: Τέλειο.
2: Τζόρτζια, εγώ χρησιμοποιώ φυτικό εδώ.
1: Δηλαδή αμυγδάλου.
2: Εγώ βάζω καρύδα.
1: Καρύδα, σ' αρέσει πιο πολύ με αυτό,
2: αυτό
1: συμφωνώ.
2: Ζάχαρη, ναι, αυτό παίρνει.
1: Συμφωνώ μαζί σου και εμένα μου αρέσει το γάλα με γεύση καρύδα. Λοιπόν, Άννα Μαρία, σε φάγαμε, είχαμε διπλή συνταγή σου, το λέμε από σήμερα. Λοιπόν, θα μπω στο TikTok το μεσημέρι.
2: Παίρνει αυτή αύριο.
1: Ε?
2: Θα μου ζητήσει τριπλή συνταγή τώρα αυτή αύριο.
1: Θα μπω το μεσημέρι στο TikTok να τη κάνω ζήλια. Λοιπόν, Γεωργία μου.
2: Αύριο είμαστε. Αύριο.
1: Όχι, θα μπω σήμερα και δεν σου πω. Για να ξέρεις, ζήλια σου από σήμερα. Εγώ είχα διπλή συνταγή, Γεωργία Κουτσούκου. Οπότε να περιμένεις μήνυμα, Γεωργία μου. Εγώ, Γεωργία. Εγώ, Τζόρτζια, θέλω τρεις, θα σου πει. Λοιπόν, Γεωργία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πεντανόστιμη συνταγή παγωτού. Και ραντεβού την Παρασκευή.
2: Ραντεβού την Παρασκευή, ναι.
1: Οκ, την αγάπη μου. Φιλάκια πολλά.
2: Φιλάκια
1: Τζόρτζια, να είσαι καλά επίσης. Bye, bye. Λοιπόν, και αφήσαμε τη Γεωργία και συνεχίζουμε με τα δικά μας. Τι θέλεις, θέλεις τραγούδι ή να σου πω ότι στις 11 συνεδριάζει με τρία θέματα έκτακτη συνεδρίαση η Επιτροπή Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη. Τα τρία θέματα τα οποία θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση είναι η έγκριση σύναψης μνημονίου συνεργασίας για την ενίσχυση της πρωτογενούς πρόληψης και της δημόσιας υγείας μέσω φυσικοθεραπευτικών παρεμβάσεων. Το δεύτερο, την έγκριση μνημονίου συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και ειδικότερα με το Τμήμα Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας. Και τρίτον, είναι το θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στη συζήτηση για τη διαμόρφωση πρότασης για τη δημιουργία τμήματος οδοντιατρικής για άτομα με αναπηρία. Οκ. Πρέπει να σου ανοίξω και ένα μικρόφωνο για να πεις οκ. Εδώ έχουμε μία συνεργασία η οποία ξεκίνησε λίγο απότομα.
4: Στις άδειες πόλεις που γυρνά.
1: Κώστας Τουρνάς, Pixilax, Θέμης Αδαμαντίδης, Πάνος Μουζουράκης, Μοναξιά μου όλα.

0: Τι έγινε, παιδί μου?
1: Τίποτα, έβλεπα το πρόγραμμα Τσίπρας. Για το κόμμα. Yes. Συζητάτε η ομιλία στο Θησείο.
0: Ναι.
1: Στις 26 Μάη.
0: Ναι.
1: Εκεί που θα γίνει η ανακήρυξη του κόμματος.
0: Ναι, ναι.
1: Πανηγυρικά.
0: Ναι.
1: Από ό,τι φαίνεται θα είναι κάποιες προσωπικότητες του χώρου.
0: Ναι. Το ζητούμενο είναι, διάβασες πουθενά γιατί έγινε από αυτή η επίσπευση? Διότι όπως καταλαβαίνεις άλλες ημερομηνίες είχαν δοθεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Ξέραμε για Σεπτέμβρη, μετά
0: ναι,
1: ξέραμε για Ιούνιο. Όλο αυτό έγινε επειδή φοβούνται πρόωρες εκλογές. Ο κύριος Τσίπρας φοβάται τις πρόωρες εκλογές.
0: Mm.
1: Και επειδή ξέρει ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι πολύ καλός πολιτικός και στο επικοινωνιακό.
0: Βέβαια.
1: Ξέρει τα πάντα.
0: Ακριβώς. Όχι, δεν ξέρει τα πάντα. Ξέρει.
1: Ο Πρωθυπουργός ότι ξέρει τα πάντα. Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, και επειδή λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας υποψιαζόμενος ότι μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πει εκλογές
1: στις
0: τάδε του μήνα και πριν τη ΔΕΘ, σου λέει κάτσε να προλάβουμε να το ανακοινώσουμε και έχει ο Θεός.
1: Και ξέρετε γιατί φοβάται περισσότερο?
0: Γιατί
1: το είχε κάνει και ο ίδιος το Σεπτέμβριο του 2015. Αν θυμάστε τον Αύγουστο έλεγε δεν πάμε σε εκλογές και θα πάμε σε μία τύπου συνεργασία.
0: Το ζητούμενο ξέρεις ποιο είναι? Ότι ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει το τι μέλη γενέστε με την δημιουργία νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά και σε τι βαθμό θα μπορούσε να επηρεάσει τις πολιτικές εξελίξεις μια τέτοια ανακοίνωση. Διατηρεί ακόμη τα κλειστά τα χαρτιά του ο πρώην Πρωθυπουργός, έτσι?
1: Ναι, και οπότε δεν μπορούμε να καταλάβουμε και τι γίνεται.
0: Ναι, οπότε αυτό αφήνει λίγο πιο ανοιχτό το πεδίο και σε Κυριάκο Μητσοτάκη και σε Αλέξη Τσίπρα και σε Ανδρουλάκη.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και αυτός
0: γιατί
1: που φοβάται περισσότερο,
0: γιατί θα άλλαξε μια τέτοια ανακοίνωση από ένα πολιτικό πρόσωπο όπως είναι
1: ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Ο Αντώνης Σαμαράς, ναι, διότι
1: και ένα ακόμα μεγαλύτερο πρόσωπο είναι ο κύριος Καραμαλής, ο Κώστας ο Καραμαλής.
0: Ναι.
1: Που αν υποστηρίξει τον κύριο Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία χάνει την ψυχή και την καρδιά της, όπως λέγανε στο συνέδριο τρεις μέρες.
0: Ναι, αν ενώσουν θέλεις να πεις τώρα τις δυνάμεις του ιδίου πρωθυπουργού.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Αν συστρατευτεί ο κύριος Καραμαλής με τον κύριο Σαμαρά, που από ό,τι φαίνεται και από ρεπορτάζ από τους κύκλους του κύριου Σαμαρά και από ό,τι βλέπουμε καθημερινά, ο κύριος Καραμαλής μπορεί και να είναι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του κύριου Σαμαρά. Αλλά για να εκλεγεί στο επικρατείας με ένα τόσο μικρό κόμμα που θα είναι το κόμμα του κύριου Σαμαρά, που δεν μπορεί να περάσει δηλαδή το 6 με 7% αν κατέβει στις εκλογές, είναι δύσκολο να δουν αν θα είναι βουλευτής ο κύριος Καραμαλής.
0: Λοιπόν, έχουμε έτσι μια πολύ αιχμηρή τοποθέτηση του κυρίου Τσουκαλά προς την κυβέρνηση με αφορμή την απόφαση του πρώτου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία κρίνει συνταγματική τη διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου που προβλέπει τη χορήγηση μόνο μίας εθνικής σύνταξης σε περιπτώσεις σόρευσης συντάξεων. Και ο κύριος Τσουκαλάς κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι εφαρμόζει πιστά τις περικοπές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ επί του συγκεκριμένου θέματος, αφού όχι μόνο λέει διατήρησε, αλλά με εγκυκλίους υλοποίησε τις περικοπές στις συντάξεις λόγω θανάτου.
1: Είναι
0: ανέφερε
1: χίλιας.
0: Λοιπόν και χτυπάει τη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Τσουκαλάς, λέγοντας ο Πρωθυπουργός δεν δεσμευόταν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Μάλλον τυχαία ξέχασε να αναφερθεί σε αυτή τη δέσμευση προχθές που καφιόταν για τα επιτεύγματα και τη συνέπειά του, επεσήμενε ο κύριος Τσουκαλάς.
1: Ο κύριος Τσουκαλάς, ναι, και στις τελευταίες του εμφανίσεις στα τηλεοπτικά δίκτυα έχει στρίψει πολύ αριστερά το τιμόνι ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του
0: Πασόκ. Εντάξει, στο Πασόκ είναι, αγόρι μου, δεν είναι. Τι είναι αυτό που λες τώρα, τι εννοείς, ότι μπορούμε να δούμε τον κύριο Τσουκαλά σε άλλο κόμμα? Δεν
1: νομίζω. Όχι, όχι, όχι αυτό. Είχαμε συνηθίσει απλά το Πασόκ μια φοβική αντιπολίτευση.
0: Ο κύριος Τσουκαλάς έθεσε το πρόγραμμα του Πασόκ επί του συγκεκριμένου θέματος και λέει ως Πασόκ έχουμε καταθέσει καθαρή θέση, άμεσος εξορθολογισμός των συντάξεων χειρίας και κατάργηση των μειώσεων. Αυτό αναφέρει το πρόγραμμα του κόμματος σύμφωνα με τον κύριο Τσουκαλά και αυτό υποστήριξε. Δεν του λέω αριστερή, τη λέω τοποθέτηση Πασόκ.
1: Επιστρέφει στις ρίζες του το Πασόκ.
0: Αυτό είναι.
1: Στρίβει.
0: Τώρα μιλάς σωστά.
1: Έστριψε.
0: Αυτό είναι το σωστό. Αυτή είναι η σωστή σου τοποθέτηση. Δεν είναι ότι στρίβει αριστερά. Αρχίζει να βρίσκει την επικοινωνία με την κοινωνία.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Στα αριστερά.
0: Επειδή έτσι σε βολεύει. Λοιπόν, διαφημίσεις. Να λες. Το Πασόκ πάντοτε θεωρούνταν, είπαμε, πηγή, είχε πόρους πολιτικούς.
1: Έχει πάγκο.
0: Έτσι.
1: Έχει πάγκο.
0: Έτσι. Διαφημίσεις.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
8: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
8: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
0: Η ώρα είναι 10. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακό σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
3: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
9: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
10: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
3: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
12: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν στο τρίτο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας. Είστε συντονισμένοι στο κανάλι ένα καλαμάτα στους 94 και 8. Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Γουρνά, μαζί μου εδώ είναι ο Άγγελος Μπουραντώνης.
1: Poems, everybody.
0: Και είχαμε μείνει, Άγγελε, στο Σοκράτη Σάμιο και στην ασφάλεια. Στην ασφάλεια την οποία μας παρέχει με τις εξαιρετικές του υπηρεσίες στο αυτοκίνητό μας. Νικολάου Πλαστήρα 32 είναι στην πόλη της Καλαμάτας. Μία επίσκεψη και θα καταλάβετε γιατί είμαι τόσο σίγουρη για αυτό το οποίο σας λέω. Είναι και αυτές οι ειδήσεις που διαβάζεις το τι γίνεται στις φυλακές του Ιράν και λες μήπως τελικά καλά τους κάνουν οι άλλοι.
2: Ναι.
0: Είναι από αυτές τις ειδήσεις οι οποίες σε βάζουν σε δίλημα για το καθεστώς το οποίο επικρατεί στη συγκεκριμένη χώρα όταν διαβάζεις ότι στις φυλακές του Ιράν γίνεται χρήση βίας, βασανιστήριων, σεξουαλικής κακοποίησης κατά των κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών από 12 ετών. Αυτό είναι που σε κάνει
2: να βγαίνεις εκτός όριων.
0: Να νιώθεις ότι δεν υπάρχει λογική μέσα στο κεφάλι που κουβαλάς. Δεν έχεις να κάνεις με ανθρώπους. Αυτό.
2: Και θα έχουμε και μαζικές εκτελέσεις, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών του Ιράν.
0: Ναι, είναι, σου λέω, από αυτές τις περιπτώσεις που το καθεστώς σου θέτει το δίλημα ότι τελικά είναι άνθρωποι αυτοί που διοικούν αυτό το κράτος και αυτοί οι νόμοι που έχουν. Αστάθεια όμως θα έχουμε στον καιρό, με υψηλές θερμοκρασίες στην αρχή αυτής της εβδομάδας, αλλά από αύριο και μετά θα έχουμε καταιγίδες βροχές, κυρίως τα ορεινά, πιο μετά στα παιδινά, κίνδυνο χαλαζοπτώσεων και κεραυνών. Ό,τι είχε μπουμπουκιάσει το βλέπω να παθαίνει κοκομπλόκο, συμπεριλαμβανομένου και των ελιών. Την Τετάρτη η Αστάθεια θα επεκταθεί στο Αιγαίο, ενώ από Πέμπτη έως Σάββατο προβλέπονται ισχυρά φαινόμενα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Υπάρχει πιθανότητα τοπικών μικροπλημμυρών λόγω της έντονης βροχόπτωσης και κεραυνικής δραστηριότητας στο νου σας. Keep your hands off my
2: staff. Θα έχουμε και εμείς φαινόμενα.
0: Έως το Σάββατο αυτό. Ναι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος. Γενικά έθριος με το

0: Πάει το, πώς το λέει η Βουγιουκλάκη, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου.
1: Λίγο κρασί,
0: λίγο κρασί,
1: λίγο θάλασσα και τα γόρι μου, μαρινέλα.
0: Α, η μαρινέλα το λέει.
1: Όχι η Βουγιουκλάκη.
0: Με συγχωρείτε, μπερδεύτηκα με τις αηδούς.
1: Η αείμνηστη.
0: Η αείμνηστη.

Και για όσους δεν το ξέρουν, 1η Ιουνίου είναι του Αγίου Πνεύματος, είναι η μέρα Δευτέρα. Και δεν είναι επίσημη αργία για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με τον νόμο.

0: Όμως, εγώ έχω να τους πω κάτι άλλο. Αφού δεν έχει γίνει ο διαχωρισμός εκκλησίας κράτους, ό,τι ισχύει για την θρησκεία ισχύει και για το κράτος. Οπότε, κύριοι μου, εμείς θέλουμε να γιορτάσουμε αυτή την εορτή. Επίσης θέλουμε να γιορτάσουμε τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνου και την βασιλομήτωρα Ελένη.
1: Αυτό είναι την Πέμπτη.
0: Είναι την Πέμπτη. Τώρα εδώ πέρα τις αναλήψεις.
1: Είναι double.
0: Είναι double score.
1: Είναι 2-2.
0: Yes.
1: Ναι, ναι.
0: Την έκφραση «βασιλικότερος του βασιλέως» την έχετε ακούσει?
1: Ναι.
0: Αυτό έγινε χθες στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Για πες.
0: Γιατί σφάχτηκαν για την ποδιά του Αλέξη του Τσίπρα μόνοι τους.
1: Ναι. Καλά, καταρχάς να πούμε ότι έχουμε τη διαγραφή του κυρίου Πολάκη από τον κύριο Φάμελο.
0: Από την κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Από την κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Σύνηθες φαινόμενο.
1: Μια δημοσιοποίηση στο προσωπικό του λογαριασμό. Ναι. Του κύριου Πολάκη με χμές προς τον κύριο Φάμελο.
0: Είπε ότι ποια συμφέροντα εκπροσωπείς. Αυτή ήταν η φράση που νευρίασε τον κύριο Φάμελο και απέπεμψε από την κοινοβουλευτική ομάδα τον κύριο Πολάκη. Mm. Εδώ μπαίνει ένα ερώτημα. Ο κύριος Πολάκης εδώ και μία-μιάμιση εβδομάδα θέτει το αίτημα να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος και η Πολιτική Γραμματεία. Ο κύριος Πολάκης όμως είναι μέλος της εξ οφίτσιο. Δηλαδή, επειδή είναι βουλευτής, δεν έχει εκλεγεί με κάποιον άλλο τρόπο για να συμμετέχει σε αυτά τα όργανα. Και έρχεται το ερώτημα, ο κύριος Πολάκης, αν συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή σήμερα, το απόγευμα, θα είναι εκεί ή δεν θα εκπροσωπείται από κάποιον εκεί? Οπότε βλέπουμε έναν, να το πω σωστά,
1: ναι, να το προσπαθήσω.
0: Ένα τεμαχισμό, όχι, ένα πολυτεμαχισμό του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Σε βαρονίες.
1: Όχι αυτό.
0: Αυτό ήταν πάντα ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω.
1: Συγγνώμη,
0: γιατί το βλέπω.
1: Αλλά αυτό έχει γίνει αμέσως μετά την εκλογή του ως κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Το 2000 τόσο.
0: 15, δεν το θυμόμαστε.
1: Έφυγε και ο Γιάννης Μενανή.
0: Η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Η ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Ο Λαφαζάνης.
1: Ναι. Συγγνώμη, πρωτοφανές είναι.
0: Καθόλου.
1: Μετά όταν έφυγε ο Αλέξης, έφυγε ο άλλος Αλέξης και συναφή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πού είναι το φρέσκο? Δεν τρώμε φρέσκα.
0: Δεν τρώμε, όχι.
1: Μπαγιάτικα τρώμε και δεν μ' αρέσει.
0: Και από ό,τι φαίνεται και κλείνει και το μαγαζί. Γιατί προς εκεί οδεύει ο κύριος Φάμελος.
1: Εντάξει.
0: Και το λένε και δημοσιογράφοι που έχουν το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οδεύει προς κλείσιμο.
1: Ποιος του φταίει?
0: Ποιος του φταίει, μήπως του φταίνει οι ίδιοι?
1: Τέλος πάντων.
0: Άγνωστε, βουλεύει του κυρίου.
1: Ναι.
0: Του κυρίου Τσίπρα δηλαδή, όχι κανένας άλλο.
1: Λοιπόν.
0: Μα εσύ είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό. Το πλοίο για την Ιθάκη.
1: Ναι, καλά.
0: Δεν έχει προορισμό ακόμα.
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ αυτό που θεωρώ αξιόλογο και πολύ σοβαρό είναι αυτό το οποίο πραγματοποιείται στο χώρο της Μέσης Ανατολής, που πολύ σύντομα αρχίζει και

0: Ο κλειός σφίγγει σε πολλούς τομείς της οικονομίας και του εμπορίου. Και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Γιατί εχθές είχαμε τη συζήτηση Τραμπ-Νετανιάχου στην πιθανότητα επανέναρξης του πολέμου με την Τεχεράνη.
1: Πάλι χθες βράδυ σε είδα μπροστά μου, με κοίταξες και...
0: Υπάρχει ένας αναβρασμός και τα στενά του ορμού κλειστά. Ακόμα.

0: Μέλισσες, ε.
1: Mm-hmm.
0: Ωραίο.
1: Έλαβα μόλις τα πρώτα μηνύματα από μαθητές λυκείου mm-hmm. που δίνουν σήμερα εξετάσεις. Mm-hmm. Τα πάνε μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο τα παιδιά.
0: Σε ποιο μάθημα κάτσε, γιατί κάποια δεν έχουν. Ποιο μάθημα δίνουν?
1: Δεν μου έχουν προσδιορίσει τι μάθημα.
0: Τι εννοείς, σε ποιες εξετάσεις?
1: Είναι στις εξετάσεις της πρώτης και της δευτέρας λυκείου.
0: Ναι, είναι προάγοντες στην επόμενη τάξη.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάποια σχολεία γράφουν, μιλάς για το πρώτο καταρχάς τμήμα, γιατί εμένα ας πούμε ο γιος μου γράφει 12.
1: Α, εσάς είναι το δευτέρου.
0: Είναι δεύτερο ημερο, κατάλαβες, δηλαδή είναι ανάλογα και το σχολείο. Λοιπόν, στις 11 επίσης έχουμε συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σήμερα το πρωί λοιπόν στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό. Δεν γνωρίζουμε τα θέματα.
1: Το ΚΙΣΕΑ. Γιατί έτσι?
0: Δεν γνωρίζουμε τα θέματα. Αυτό έχει δημοσιοποιηθεί. Φαντάζομαι μετά θα μάθουμε.
1: Αναμένουμε λοιπόν.
0: Ναι.
1: Η κυβερνητική κρίση στην Αγγλία συνεχίζεται.
0: Ναι.
1: Ο Κιρ Στάρμερ όλο και αμφισβητείται από περισσότερους βουλευτές. Οι διάδοχοι του έχουν παραδεχτεί δημόσια ότι θα ξεκινήσουν διαδικασίες διαδοχής στο κόμμα.
0: Μάλιστα.
1: Και ο μόνος που μπορεί να προστατεύσει τώρα τον Πρωθυπουργό είναι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
0: Ναι.
1: Επειδή θα επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφαλείας για να μην γίνουν οι εσωκομματικές εκλογές.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Λοιπόν, και να φύγουμε από τα πολιτικά και να πάμε στα πολιτιστικά. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μουσείων. Είναι ελεύθερη είσοδος σε όλα τα μουσεία.
1: Σε όλα τα μουσεία. Στην
0: σε
1: Ακρόπολη.
0: Σε όλη τη χώρα. Εντάξει. Όπου θέλετε μπορείτε να κινηθείτε και να μπείτε ελεύθερα.
1: Κάποτε το είχα κάνει εδώ στην Καλαμάτα. Είχα ξεκινήσει από τις 9 η ώρα το πρωί και είχα mm-hmm. γυρίσει όλα τα μουσεία.
0: Ωραία.
1: Όλα τα μουσεία.
0: Έχουμε και για όσους φίλους ζουν εκτός της πόλης της Καλαμάτας τα δρομολόγια των κινητών αστυνομικών μονάδων για σήμερα. Σήμερα λοιπόν απόγευμα έχουμε το δρομολόγιο πρόδρομος Αγαλιανή, Κυπαρισία, Φιλιατρά, Χριστιανούπολη, Πλάτη, Περδικονέρη, Στασιό, Ξηρόκαμπος, Αρμενιή, Βρύσες, Μουριατάδα, Σελά και Αετός. Αυτό είναι το σημερινό δρομολόγιο.
1: Εσπρέχεμ κούτ.
0: Οκ.
1: Οκ.
0: Οκ. Πάμε. Πάμε σε διαφημίσεις, τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
1: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
1: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
1: Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 2721-041-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Το πολύο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνωση ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
6: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
6: γάτες,
5: τροκτικά,
6: ερπετά,
5: ψάρια και πτηνά.
6: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
5: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
6: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
5: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
6: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 2721-095-900.
6: Παράδοση και στο χώρο σας.
5: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
6: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
5: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
7: Η ώρα είναι 10:30.
8: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
11: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
10: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
11: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
10: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
11: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
14: Συντονίσου.
15: Χορηγός εκπομπής.
16: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
17: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
16: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
17: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Παραμένετε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτας στους 94 και 8.
1: Poems, everybody.
0: Είναι το ημίωρο του Βολκάνος Φαρ. Είναι το ημίωρο που πρέπει να σκεφτούμε ότι την Πέμπτη είναι της αναλήψεως και Κωνσταντίνου και Ελένης. Πολύ μεγάλες γιορτές. Και φυσικά το Βολκάνος Φάρμ θα είναι δίπλα μας, έχοντάς μας εξαιρετική παραδοσιακά ψημένη γουρνοπούλα. Ένα έδεσμα καθαρά μεσημιακό. Ένα έδεσμα το οποίο ακόμη και οι τουρίστες έρχονται στην πόλη μας για να το γευθούν. Εμείς έχουμε την ευκαιρία να γευθούμε ντόπιο χοιρινό, καλοψημένο με παραδοσιακό τρόπο. Αρκεί να κάνουμε τις παραγγελίες μας στο Βολκάνος Φάρμ Φαρών 150. Γιατί αυτό το οποίο συμβαίνει στο Βολκάνος Φάρμ με τη γουρνοπούλα γίνεται 1-2 φορές το χρόνο. Εποφεληθείτε λοιπόν από αυτή την εξαιρετική γευστική απόλαυση που σας προσφέρει το Βολκάνος Φάρμ. Κάντε τις κρατήσεις σας για να μην βρεθείτε προεκπλέξεως και κυρίως να μην βρεθείτε χωρίς γουρνοπούλα της αναλήψεως και Κωνσταντίνου και Ελένης. 21 Μαΐου όλα αυτά. Πάμε σε τραγούδι για να επικοινωνήσουμε με τον Πάνο Πουρναρά.

0: Δεν είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που θα διακόψω έναν από τους αγαπημένους μου τραγουδιστές. Αλλά έχω στη γραμμή μου τον Πάνο Πουρναρά, οπότε Γιώργο Σαμπάνη, εσύ και η Άγρια Θάλασσα μπαίνετε στην άκρη. Καλημέρα Πάνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ιωάννα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα στον Ελλάδα 943?
1: Ωραία ξεκίνησε.
0: Ωραία ξεκινήσατε.
1: Ναι.
0: Ηρεμά.
1: Με νέα κόμματα.
0: Με νέα κόμματα βέβαια.
1: Λοιπόν, για πες την ερώτηση και θα σου πω εγώ μετά.
0: Δεν έχω κάποια συγκεκριμένη ερώτηση. Θέλω να μας ενημερώσεις εσύ για ό,τι θες.
1: Ωραία, πριν πάμε στα πιο πολιτικά, να πω στην εκπομπή σήμερα είχαμε τον δήμαρχο της Νεμέας, τον Κωνσταντίνο Φρούσιο.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος μας μίλησε για την ανάγκη αποζημιώσεων στην περιοχή στις αρχές Μαΐου.
0: Στα Μπέλια. Παμπέλια.
1: Υπήρχε παγετός, υπήρχαν ζημιές σε καλλιέργειες, κυρίως στους αμπελώνες που είναι βασική πηγή ανάπτυξης, τοπικής ανάπτυξης στην περιοχή. Μίλησε ο Δήμαρχος για την ανάγκη να κινηθούν διαδικασίες αποζημίωσης με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Ναι. Απλά ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό γιατί είναι...
0: Παρόλα αυτά γνωρίζει πολύ καλά, πολύ καλά ο Δήμαρχος ότι έχουν αλλάξει οι προϋποθέσεις και οι αποζημιώσεις πλέον στον πρωτογενή τομέα. Είμαι σίγουρη ότι το ξέρει. Απλά θέλει... Ναι, θέλει, προσπαθεί το καλύτερο δυνατό για τους παραγωγούς.
1: Προφανώς.
0: Ναι.
1: Προφανώς. Εντάξει, είναι οι αποζημιώσεις γενικά... μετά από οποιαδήποτε καταστροφή είναι μεγάλη πληγή.
0: Τεράστια γιατί, θες να πεις.
1: Τεράστια πληγή. Γιατί ναι μεν καθυστερούν, αλλά οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι χομπίστες.
0: Όχι βέβαια, βιοπορίζονται
1: από τις καλλιέργειες.
0: Βέβαια. Βέβαια, όμως η διαδικασία πλέον των αποζημιώσεων αφενός είναι χρονοβόρα, αφετέρου είναι αρκετά μειωμένη πλέον.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ναι, οπότε νομίζω πως ξέρει πάρα πολύ καλά και ο Δήμαρχος, αλλά ορθά πράττει και καλύπτει τα νότα του ότι πρέπει να κάνει ως άρχον της περιοχής τα δέοντα, αλλά από την άλλη υπάρχει και το κράτος το οποίο βλέπουμε ότι σε οτιδήποτε έχει να κάνει με καταστροφή
1: κολλησιεργή.
0: Ακριβώς, κολλησιεργή αρκετά έως πολύ. Ας αλλάξουμε λοιπόν αυτό το θέμα. Καταστροφές υπήρξαν και στη Μεσσηνία και στην Αρκαδία στο συγκεκριμένο πρωτογενή τομέα, εννοώ του κρασιού και των αμπελιών.
1: Αρχές Μαΐου.
0: Ναι, και έρχεται και εκ νέου μας λένε κακοκαιρία που δεν γνωρίζω κατά πόσο, σε ποιο βαθμό θα πλήξει την περιοχή της Μεσσηνίας όπου είναι ανθισμένες όλες οι ελιές, δηλαδή αν έχουμε αυτό που λέει το φαινόμενο τη χαλαζόπτωση και τα λοιπά ή της πολύ έντονης βροχής, νομίζω ότι θα υπάρξουν και άλλα προβλήματα σε άλλες τομείς. Θα δούμε.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε σε άλλο θέμα.
1: Πάμε στο πολιτικό.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, έχουμε τα δύο νέα κόμματα. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει το κόμμα στις 26 Μαΐου.
0: Βιάζεται ξαφνικά, μπαίνει με φόρα πάλι.
1: Ναι, μπαίνει με φορά. Έχουμε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού στις 21 Μαΐου. Σήμερα θα πήγαινε, αλλά μάλλον δεν θα πάει στον Άρεο Παγό για να καταθέσει τις υπογραφές. Μάλλον θα πάει αύριο μεθαύριο. Λογικά για να θέλει να μαζέψει όσες δυνατόν
0: περισσότερες γίνεται, ούτως ώστε. Ναι.
1: Ναι, μιλήσαμε σήμερα στην εκπομπή με τον Γιάννη τον Λούλη, τον πολιτικό επιστήμονα και τον επικοινωνιολόγο, για όλο το πολιτικό τοπίο, πώς μπορεί να διαμορφωθεί και στον απόϊχο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, που δεν ξέρω πώς σου φάνηκε σένα, αν έχεις κάποιο σχόλιο να μου κάνεις.
0: Ναι, θα το κάνουμε και το σχόλιο.
1: Θα το κάνουμε, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο κύριος Λούλης αυτό που μας είπε ότι έμεινε κυρίως στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ότι είναι το μόνο κόμμα το οποίο μπορεί να φέρει κάτι νέο, κάτι φρέσκο, γιατί τα υπόλοιπα λέει ξέρουμε που κινούνται. Και ο Αλέξης Τσίπρας λέει δεν είναι κάτι καινούριο, ξέρουμε σε ποιον δρόμο είναι ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή. Και
0: που σημαίνει ότι δεν περιμένουν να ακούσουν κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, αυτό δεν περιμένουν να ακούσουν κάτι διαφορετικό. Έμεινε κυρίως στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Λέει ότι εκεί περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί και ποιο αφήγημα θα έχει. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση που ο κύριος
0: Την Δούμης... ίδια, την ίδια απορία έχει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, νομίζω.
1: Ναι, το είδαμε. Εμένα μου έκανε μεγάλη απορία που είπε ο κύριος Δούλης ότι το κόμμα της κυρίας Καρστιανού ότι πιθανότητα να αποτελέσει τον δεύτερο πόλο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ισχύει αυτό που σου είπε, διότι την κυρία Καριστιανού είναι πολύ πιθανό. Εγώ είπα καταρχάς έχει πολύ έντονο ρεύμα προς το γυναικείο πληθυσμό της χώρας. Ναι. Για ευνόητους λόγους η κυρία Καριστιανού, έτσι. Ναι. Με όλα αυτά τα οποία έχει βιώσει. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι την κυρία Καριστιανού δεν τη βλέπουν πολύ ως πολιτικό πρόσωπο. Δηλαδή δεν έχει παρελθόν, δεν έχουν να τις προσάψουν λάθη του παρελθόντος στην πολιτική της ζωή. Οπότε είναι ένα πρόσωπο που θα αντλήσει ψήφους από όλα τα κόμματα, επέτρεψέ μου να σου πω.
1: Και δεν είναι μόνο από όλα τα κόμματα. Εγώ η παρατήρηση που έκανα στον... μιλώντας με τον κύριο Λούλη, είναι ότι αν θα μπορέσει η Μαρία Καριστιανού να σηκώσει από τον καναπέ ανθρώπους που δεν ψηφίζουν τα τελευταία χρόνια. Γιατί
0: πάντως τους έχει σηκώσει με άλλες ενέργειες του παρελθόντος, δηλαδή κοινωνικού χαρακτήρα, τους σήκωσε.
1: Και νομίζω παίζει πολύ, πολύ σημαντικό ρόλο αυτό, το αν, αν μειωθεί η αποχή που είναι... σε όλες τις τελευταίες εκλογές.
0: Που είναι το κόμμα, το επόμενο κόμμα που θα μπορούσε να κυβερνήσει η αποχή.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, αλλά βγάζει. Είναι το ποσοστό, είναι αξιοσημείωτο. Μάλιστα.
1: Προφανώς έτσι είναι. Η αποχή τόσο μεγάλη και στις προηγούμενες εκλογές, που προφανώς έχει πολύ μεγάλο...
0: Εμένα πολύ ξέρεις μεγάλη, τι μου κάνει εντύπωση.
1: Όποιος μπορέσει και πάρει ανθρώπους αναποφάσιστους, είτε ανθρώπους που είναι στην αποχή, που δεν ψηφίζουν, θα έχει πολύ μεγάλο...
0: Εντάξει, θα παίξει ρόλο και η εποχή η οποία θα γίνουν. Πάντως αυτό που μου αρέσει εμένα και που το αναγνωρίζω στον Πρωθυπουργό, ότι έχει την... πώς να το χαρακτηρίσω, έχει τη δυνατότητα να σπιντάρει τους αντιπάλους του με δύο κουβέντες του.
1: Ναι.
0: Εκεί που ήταν όλοι χαλαροί, ξαφνικά τους έχει τρομάξει και τρέχουν όλοι να ανακοινώσουν τα κόμματα, να συγκροτήσουν και να δημοσιοποιήσουν προγράμματα και κόμματα από το πουθενά. Γιατί πολύ απλά... δεν προβλέπουν το τι μπορεί να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Συμφωνώ σε αυτό που
0: τι
1: λες.
0: Τι έγινε,
1: αυτό...
0: Άγγελε, έπαθες κάτι? Α, ναι. Μιλάω και με τον Άγγελο, τον οποίο το βλέπω να γυρίζει στην καρέκλα γύρω-γύρω. Ή δεν του άρεσε αυτό που είπα, ή του δημιουργεί.
1: Μήπως είναι υπέρ της εποχής?
0: Όχι, δεν είναι υπέρ της αποχής, είναι ενεργότατος, μπορώ να σου πω. Λοιπόν, για πες.
1: Λοιπόν, αυτό που είπες τώρα είναι αλήθεια για τις εκλογές και για το πώς πιντάρει ο Πρωθυπουργός στους υπόλοιπους. Γιατί ενώ λέει ο ίδιος ο Μητσοτάκης ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το είπε και στο συνέδριο,
0: ναι, ναι.
1: Υπάρχουν οι διαρροές για περί εκλογών Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Πρόωρον.
1: Ναι, πρόωρον. Οπότε αυτό δεν δίνει, δίνει το ένασμα σε
0: τσιτώνει. Τους τσιτώνει.
1: Να προχωρήσουν πιο γρήγορα.
0: Τους τσιτώνει λίγο. Πάνω αυτό, να το πούμε λαϊκά.
1: Τους τσιτώνει. Και γιατί θεωρώ ότι γίνεται αυτό? Γιατί σου λέει ότι άμα περιμένουμε, άμα γίνουν εκλογές τον Μάρτι και περιμένουμε τον Τσίπρα τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, θα έχει πολύ μικρότερη διάρκεια ως προς το να εκτεθεί.
0: Ακριβώς.
1: Θέλει να βγάλει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στο πολιτικό στίβο, για να μπορέσει πιο γρήγορα να τον...
0: Και το καταφέρνει, έτσι. Αυτό είναι. Δηλαδή είναι, έχει αυτό το επικοινωνιακό ο Πρωθυπουργός που... απέναντι στους αντιπάλους του, τους χειρίζεται με τρόπο καλλιτεχνικό, θα πω εγώ.
1: Αλήθεια. Και όχι μόνο τους εξωτερικούς αντιπάλους, αλλά και τους εσωτερικούς.
0: Και τους εσωτερικούς, για να έρθουμε στα του συνεδρίου. Έτσι, είδες η πάσα για το συνέδριο, ναι.
1: Είδες, γιατί στο συνέδριο ακούγαμε όλο το διάστημα το προηγούμενο.
0: Ότι θα δούμε, θα κάνουμε, θα διάξουμε.
1: Οι αντιρρησούντες και τι θα δούμε και τι θα ακούσουμε.
0: Ναι.
1: Εγώ είδα πάλι ότι...
0: Σούζα τα λογάκι. Το έχεις ακούσει αυτό, το Σούζα Ταλόγκ, το θυμάσαι από το Λάκη Λαζόπουλο?
1: Το θυμάμαι.
0: Έτσι, λοιπόν, γιατί
1: ότι
0: είμαστε...
1: Δεν υπόθηκε κάτι ιδιαίτερο, ο Νίκος Ανδρέγιας έκανε κριτική, αλήθεια είναι αυτό, αλλά ήταν ο μόνος και ήταν μια θεσμική κριτική.
0: Καταχειροκροτήθηκε όμως κιόλας κατά την είσοδο. Αυτό δεν λέει πολλά. Σημαίνει ότι είναι αποδεκτός από το σύνολο των συνέδρων, έτσι. Ήταν αποδεκτός στο σύνολο, που σημαίνει ότι όποιος και να προσπαθήσει να τον πλήξει, βλέπει ότι θα έχει μαζική εύνοια ο κύριος Δένδιας από το κόμμα.
1: Αλήθεια με αυτό.
0: Οπότε, ναι. Είναι και το δυνατό χαρτί αυτή τη στιγμή, νομίζω, του Κυριάκου Μητσοτάκη, έτσι δεν είναι?
1: Ο Νίκος Δένδιας.
0: Ναι, είναι από τα δυνατά του χαρτιά, εγώ πιστεύω,
1: είναι,
0: με την έννοια.
1: Ναι. Το θέμα είναι αν ο ίδιος νομίζει ότι είναι και δελφίνος.
0: Αυτό θα έλεγα, νομίζω ότι το ξέρει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επέτρεψέ μου να θεωρώ ότι το γνωρίζει πολύ καλά. Ότι αν υπάρχει κάποιος μέσα στο κόμμα που μπορεί να θεωρηθεί δελφίνος και ξέρει πολύ καλά να χειρίζεται πολιτικά την κάθε κατάσταση, με μοναδική εξαίρεση, επέτρεψέ μου, το drone. Λοιπόν, μόνο αυτό, όχι το θαλάσσιο, έτσι, το σκάφος εκεί στη Λευκάδα. Σε όλα τα άλλα έχει κινηθεί πολύ λογικά.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Μόνο εκεί έχασε λίγο το από πού μας ήρθε και πώς έγινε.
1: Στο συνέδριο, μεταξύ άλλων, μίλησε και ο Δημήτρης, ήταν η ομιλία του δικηγόρου, του Δημήτρη Γιάννου, ο οποίος είναι συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά, είναι μέλος του ΔΣ, του Ιδρύματος Αντώνη Σαμαράς, και μέλος της απερχόμενης πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είπε, μεταξύ άλλων, ότι δεν μου αρέσει που σε αυτό το συνέδριο δεν βλέπω Καραμαλή και Σαμαρά, δύο πυλώνες της παράταξης, και είπε ότι οι διαφορές, οι αντιθέσεις και οι συγκρούσεις δεν λύνονται με διαμεσολαβητές, δεν ξέρω αν στους διαμεσολαβητές εννοούσε την Τώρα Μπακογιάννη, λύνονται με ένα τηλέφωνο και μια συνάντηση. Στην ουσία, δηλαδή, τι είπε? Ότι κάλεσε το Μητσοτάκη να πάρει τηλέφωνο το Σαμαρά και τον Καραμαλή.
0: Κάλεσε το Μητσοτάκη να τα ξαναβρει με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς.
1: Αυτό.
0: Και αυτό αφήνει ένα ερωτηματικό, επέτρεψε μου, πάνω, διότι δεν έχει ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς όσον αφορά το πολιτικό σκηνικό, έτσι.
1: Εκεί θα το πήγαινα εγώ, γιατί είναι ερώτημα, γιατί είναι συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά. Οπότε δεν ξέρω αν αυτό ήταν μια προσωπική πρωτοβουλία ή έγινε με τη σύμφωνη γνώμη του Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι, ή ήταν μια προειδοποίηση προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Χωρίς αυτούς τους δύο θα χάσεις μεγάλο μέρος του κόσμου.
1: Ναι.
0: Είναι μία προειδοποίηση, δεν είναι?
1: Είναι και
0: γιατί,
1: αυτό μία εκδοχή.
0: Γιατί και ο Κώστας Καραμανλής και ο Αντώνης Σαμάρας έχουν ψηφοφόρους σταθερούς για πολλά χρόνια.
1: Προφανώς, και έχουν και μεγάλη δύναμη.
0: Ακριβώς.
1: Ο Αντώνης Σαμάρας, ειδικά στη Μεσσηνία, έχει πολύ μεγάλη δύναμη.
0: Ακριβώς. Οπότε ήταν και μία προειδοποίηση, επέτρεψέ μου να σου πω, προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μπορεί κάποιοι να το εκλάβουν. Πάντως σίγουρα αποκλείεται να το εξέλαβε αυτό ο Άδωνης Γεωργιάδης, βέβαια, με την παρουσία του και με τα λεγόμενά του. Αυτό το αφήνω.
1: Όχι, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είχε και γραβάτα με σταυρό.
0: Ναι. Πάνω,
1: όπου, ναι, εντάξει, κάνει προφανώς άνοιγμα στην λαϊκή δεξιά, στη συντηρητική δεξιά.
0: Εντάξει, ο Άδωνης Γεωργιάδης όπου μπορεί ανοίγεται. Δεν έχει τέτοια προβλήματα. Και όπου δεν μπορεί, μαζεύεται.
1: Αλήθεια. Λοιπόν, ένα ερώτημα τώρα, μιας και λέμε έτσι για τα εκλογικά, είναι το και για τα νέα κόμματα. Τι χώρο θα έχει το ΠΑΣΟΚ?
0: Το οποίο μέσω του κυρίου Τσουκαλά έχει βγει δυναμικά, επέτρεψέ μου, το τελευταίο τριήμερο. Το τελευταίο τριήμερο βγήκε λίγο μπροστά, δηλαδή. Πήρε φόρα, που λέμε.
1: Προφανώς, αλλά όταν έρχεται ο Τσίπρας, έρχεται η Καριστιανού, δεν βγαίνουν για όλους τα κουτιά, αναγκαστικά. Μπορεί να μην είναι το Πασόκ, μπορεί να είναι ο Τσίπρας.
0: Ναι, αλλά μην ξεχνάς όμως ότι πάει... Μην ξεχνάς ότι πάει η υποδιάλυση κάποιο άλλο κόμμα με τις διαγραφές από την κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Εντάξει, αυτό το άλλο κόμμα όμως έχει 3%.
0: Αυτό το άλλο δηλαδή, κόμμα όμως έχει στελέχη.
1: Έχει στελέχη.
0: Πώς θα δημιουργηθούν.
1: Και η Νέα Αριστερά πάει προς διάλυση.
0: Προς διάλυση κι αυτή.
1: Στο 1% ήταν δημοσκοπικά για αυτή.
0: Ναι, δημοσκοπικά για με τις κινήσεις τους. Αλλά δεν ξέρεις αν αυτά τα στελέχη συγχωνευτούν σε άλλους κομματικούς μηχανισμούς ή νέα κόμματα, το πώς θα αναδείξουν αυτά τα οποία δεν μπορούσαν πιθανόν να πούν μέσα από το 1%. Γιατί είναι σωστό. Δυνατά ονόματα.
1: Είναι σωστό αυτό και να δούμε τι θα κάνει και ο κύριος Πολάκης.
0: Ναι, οποίος, αυτό πάλι πώς το έχεις.
1: Ο οποίος δεν ξέρω αν...
0: Ο Άδωνης Γεωργιάδης της αριστεράς, θες να πεις.
1: Ο οποίος δεν ξέρω αν θέλει να κάνει κόμμα, ο ίδιος, αν θα το σκεφτεί να κάνει κόμμα.
0: Μισό λεπτό πάνω να διορθώσω, μην με παρεξηγήσει ο κύριος Πολάκης, λόγω υγείας αναφέρομαι, ενώ ο αριστερά της, ο Άδωνης Γεωργιάδης της αριστεράς, λόγω του ότι είναι γιατρός, έτσι. Συγκρίνω τις ιδιότητες, ο ένας υπουργός υγείας, ο άλλος γιατρός. Μην παρεξηγηθώ τώρα και μου πει ο Πολάκης ότι τον συνέκρινα με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Λοιπόν, ο Πολάκης πάντως είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει διαγραφεί από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και από τους τρεις προέδρους.
0: Ναι.
1: Διαγράφει από τον Αλέκη Τσίπρα,
0: ναι.
1: Διαγράφει από τον Κασελάκη,
0: ναι.
1: Και τώρα διαγράφει και από το ΦΑΜΕ.
0: Ναι. Δηλαδή τρία στα τρία. Πήρε τρία μετάλλια διαγραφής.
1: Το είπα στην εκπομπή το πρωί με το ξεκίνημα στον Γιώργο Γεωργιάδη και το ερώτημα του Γιώργου είναι θα υπάρξει επόμενος πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ ώστε να διαγράψει και αυτό τον Πολάκη. Είναι ερώτημα.
0: Είναι ερώτημα. Λοιπόν, σε αποδεσμεύω, είναι 10:53, έχεις δελτίο ειδήσεων, χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Εγώ συνεχίζω μουσικά με το εξαρτάται. Λοιπόν, εξαρτάται μου λες, εξαρτάται. Και αποχαιρετώ και εγώ τον κόσμο μου. Καλημέρα πάνω, καλημέρα σε όλους. Θα τα πούμε αύριο. Να είσαι καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Αύριο το πρωί λίγο μετά τις 9 θα είμαστε και πάλι εδώ. Πες και εσύ, Άγγελε, ένα γεια σας. Bye. Γεια σας.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
0: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
0: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς, για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 94 204 και στο ahtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
0: Η ώρα είναι 11.
4: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
0: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
6: Με τον έξυπνο τρόπο.
7: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
9: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27 210 69 444 και 66 055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8 με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου.

0: 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
2: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
1: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
2: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
1: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 27210 9711.
1: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
0: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, συρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
6: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
5: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
6: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
5: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
6: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
7: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27210-87164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
11: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr.
12: Η ώρα είναι 11:30.
13: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
15: Συντονίσου.
17: Ο γέγονε, γέγονε. Γεγονότα και ιστορίες της Αγίας Καθημερινότητας. Παίζει, γράφει και αφηγείται ο Τάσος Μπουκουβάλας. Η ξυλομηχανία. Γιάννη μου, να μην φύγεις. Χειμώνιας ο καιρός, αγρίεψε και εσύ δεν είσαι πολύ καλά. Ο γιατρός είπε, τι λες Ελένη μου, την έκοψε. Τα παιδιά μας τι θα γίνουνε. Οι άνθρωποι μου περιμένουν τον άβλο να ταΐσουν τα σπίτια τους. Θα φύγω την άλλη εβδομάδα. Ο Γιάννης ήταν φαροφύλακα στο νησί και λίγο με το μισθό του, λίγο με το ψάρεμα, στις στράτες, από όταν ήταν πολύ νέος, έβαλε στην άκρη και κομπόδεμα και κατάφερε και αγόρασε με γραμμάτια ένα μεγάλο καΐκι παραγγελιά με 12 κουπιά. Ξυλομηχανή, όπως τα λέγανε τα καΐκια αυτά τότε, γιατί άμα δεν είχε αέρα και δεν δούλευε το πανί, δουλεύανε τα χέρια. Γνώρισε την Ελένη, δεν ήθελε άλλη. Την ξεχώρισε ανάμεσα σε τόσες, μια Κυριακή πρωί, στην εκκλησιά και στήσανε το σπιτικό τους στα πατρικά του Γιάννη, με τους ασβεστομένους τείχους, τα μπλε παράθυρα και τα βασιλικά στις γλάστρες να πλημμυρίζουν το σπιτικό τους και να χρωματίζουν τη ζωή τους. 6 κόρες και ένας γιος, μονάκριβος, συμπλήρωσε την ευτυχία τους. Έτρεχε ο Γιάννης να έχει το φάρο καθαρό, να καθαρίζει το γυαλί, να βάζει πετρέλαιο στη λάμπα, να φωτίζει τη νύχτα, να βλέπουν οι ναυτικοί να μην πέσουν στα βράχια, για να φέρουν και αυτοί ψωμί στο σπιτικό τους, όπως και αυτός. Γέμιζε και το καΐκι με πραμάτιες και πληρωνότανε τη μεταφορά. Όταν μπορούσε, μπάρκαρε και αυτός. Διαφορετικά, το έστελνε με το πλήρωμα να κάνει το ταξίδι. Ζωή γεμάτη αγωνία. Πότε να πάνε όλα καλά και να δει τα βράχια στην είσοδο του λιμανιού, όρθιος στο ακρόπρορο, και πότε να σκιάζει τα μάτια του με το χέρι του να δει το άσπρο πανί να έρχεται. Έβρεχε και φύσαγε και ο Γιάννης βρεχότανε και στέγνωνε. Δεν λογαριαζε κούραση. Μόνο πως θα μεγαλώσει τα παιδιά του, θα πρικήσει τις κόρες του και θα ξεχρεώσει το καΐκι, αυτό τον ένοιαζε. Και η Ελένη, εκείνη αγωνίουσε σιωπηλά για εκείνον. Για το καΐκι, για τα παιδιά της, όλα ένας μάρης σκέψης μέσα στο μυαλό της, σαν το μελίσι που βούιζε. Έσφυγε το ολόλευκο μαντίλι στα μαλλιά της, άμα έβλεπε τον καιρό να έρχεται μαύρος και κρύος, και έτρεχε να ανάψει τη φωτιά να μαγειρέψει για τα παιδάκια της. Όταν άκουσε πρώτη φορά τα βήματά του στη ρούγα, μαζί με δυνατό βήχα, ένιωσε μια παγερή ανάσα να την τυλίγει και ένιωσε φόβο. Βαθύ, πραγματικό, χωρίς να ξέρει από πού έρχεται. Έτσι πέρασαν μήνες και μήνες και το βήμα του έγινε πιο αργό, μέχρι που ένα βράδυ ήρθε και ο πυρετός δυνατός και φιαλτικός που δεν έλεγε να πέσει με τίποτα. Ήρθε ο γιατρός, τον ακροάστηκε, μέτρησε, σκέφτηκε, πέδωσε τελικά φάρμακα και του είπε «Γιάννη, θα περάσει. Ήτανε βαριά πνευμονία, αλλά με τα φάρμακα και προσοχή θα γίνεις καλά. Όμως ένα πράγμα θα ξεχάσεις. Τη θάλασσα. Αν ξαναβγείς και βρέχεσαι και στεγνώνεις έτσι, δεν θα μπορέσω να σε κάνω καλά». Άκουσε ο Γιάννης και έσκυψε το κεφάλι. Κοίταξε την Ελένη του. Μετά τα απορριμμένα μάτια των παιδιών του που ήταν γύρω από το κρεβάτι του και συμφώνησε. Δεν πέρασε πολύ καιρός, άφησε κάποιον στο φάρο και ξαναβγήκε στη θάλασσα, γιατί ήταν λειψό το πλήρωμα. Και έπρεπε. Δεν πρόλαβε να γυρίσει. Μέρες στο πέλαγος βλέπεις. Μαυροβορέθηκε η Ελένη και σαν να μην έφτανε αυτό, κάποιος καλοθελητής, από αυτούς που υπάρχουν πάντα γύρω μας, έτρεξε να προλάβει στην υπηρεσία του ότι ο Γιάννης δεν πέθανε εν ώρα καθήκοντος, αλλά στο πέλαγος, μακριά από τη δουλειά του και ενώ είχε βάρδια στο φάρο. Έμεινε η χείρα μέξω ορφανά, χωρίς μια σύνταξη να μπορεί να τα ταΐσει. Πούλησε το καΐκι, ξεχρέωσε και έβαλε στην άκρη τα υπόλοιπα για τα παιδιά της. Τις παραγγέρνανε και έπλεκε μάλινα. Με τις βελόνες της πάλεψε τη ζωή μέχρι τα γεράματά της.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
5: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
6: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
8: Στον Ντιτρόιτ και με 4-3 σειρά προκρίθηκαν στους τελικούς της Ανατολής. Αντίπαλός τους θα είναι οι New York Knicks. Δύσκολα θα συνεχίσει στους Denver Nuggets ο Γιώνας Βαλαντσιούνας, όπως αναφέρει η Denver Post. Οι Golden State Warriors ετοιμάζουν πρόταση ανανέωσης των Steph Curry για ακόμα 2 χρόνια, σύμφωνα με τον Mark Stein. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό, Γιώργος Σιλάγης.
9: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Μπαγκαράγκα κυρίες και κύριοι, μπαγκαράγκα. Τίποτα δεν μας πάει καλά ρε παιδί μου, εδώ είχε γίνει εθνικό θέμα να πάει ο Ακύλας με το φέρτο και να μας το φέρει και εμείς τερματίσαμε στη 10η θέση μόλις δηλαδή που γλιτώσαμε τον υποβασμό, διάλογο θα μας πάρει. Προσέξτε όμως να δείτε, γιατί κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις. Μπορεί να αποτύχαμε, αλλά από εκεί βρήκε το νέο του αμόρε ο Τζόρτζης Ιωάννου που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Όπως μου δήλωσε μόλις προ 5 λεπτών, αυτή τη στιγμή έχει ρίξει τα βέλη του στην Αντιγόνη που εκπροσώπησε την Κύπρο με τον Τζάλα. Λοιπόν, έχει στραφεί προς εκεί ο φίλος μου Τζόρτζης Ιωάννου και βέβαια είναι θέμα χρόνου να την πλησιάσει την κοπέλα και η κοπέλα να υποκύψει στα θέλγητρα του Τζόρτζη. Η Βουλγαρία δεν το είχε πάρει ποτέ, τις περισσότερες φορές μάλιστα και ειδικά τα τελευταία χρόνια έμεινε και εκτός τελικών, επανήλθε, το πήρε. Μπράβο στη Βουλγαρία! Μπαγκαράγκα κυρίες και κύριοι. Σκέψεις που ακούστηκαν μετά τα χθεσινοβραδινά στον επόμενο διαγωνισμό της Eurovision να μας εκπροσωπήσει ο Μάριος Ηλιόπουλος νομίζω ότι είναι επιπόλαιες και θα πέσουν στο κενό. Ο πρόεδρος ΣΑΕΚ έχει βαρύ ρεπερτόριο που δεν αντιστοιχεί αφού σε αυτά τα ελαφρά τραγουδάκια που ακούγονται στην Eurovision. Το είπαμε και την περασμένη εβδομάδα, το επαναλαμβάνουμε, άξια πρωταθλήτρια η ΑΕΚ ήταν καλύτερη συνολικά από όλες τις ομάδες και στη διάρκεια του, την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και στα play-offs και ο Μάρκο Νίκολιτς πιστώνεται αυτή την καλή ομάδα που δημιούργησε, αυτή την ομάδα που παραμένει αίτητη από τον Οκτώβριο και δικαιολογημένα έφτασε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και πρέπει νομίζω αν εξαιρέσουμε, εν πάση περιπτώσει, ορισμένες στιγμές που ήταν στα όρια της γραφικότητας, να πούμε ότι στήθηκε μια πολύ ωραία γιορτή χθες στην Νέα Φιλαδέλφεια με νέα παιδιά, με χοροδιδίες, με έγχορδα όργανα. Ήταν μια εντυπωσιακή γιορτή από πλευράς της ΑΕΚ με πάρα πολύ κόσμο, όχι μόνο μέσα, αλλά και έξω από το γήπεδο. Κόσμος ο οποίος το ευχαριστήθηκε με την ψυχή του. Ωραία πράγματα είναι αυτά όταν ο κόσμος για οποιαδήποτε αιτία, για οποιαδήποτε αιτία ξεφαντώνει. Ο παδί της ΑΕΚ ξεφάντωσαν, το γιόρτασαν με την ψυχή τους για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ. Μια ΑΕΚ που, για να λέμε τα πράγματα όπως έχουν, όταν ξεκινούσε το πρωτάθλημα, τρίτη ή τέταρτη ήταν στις εκτιμήσεις μας ότι θα πάρει το πρωτάθλημα. Όμως τα ανέτρεψε τα προγνωστικά και το πήρε απολύτως δικαιολογημένα. Τώρα πρέπει να πω ότι ήρθε μια πληροφορία που μου κόψε τα πόδια. Η Αντιγόνη λέει έχει σχέση με Έλληνα επιχειρηματία, μάλιστα. Εγώ τη δικαιολογώ απολύτως την κοπέλα, διότι, γιατί πάνω προναρά, διότι δεν έχει γνωρίσει ακόμα τον Τζόρτζ. Εάν το γνωρίσει θα μεταβάλει άποψη και θα στραφεί προς το νέο αυτό χρυσό αγόρι της αθλητικής δημοσιογραφίας. Τα πράγματα είναι κουκιά μετρημένα. Λυπόμαστε πολύ που θα βρεθεί σε δύσκολη θέση ο Έλληνα επιχειρηματίας με τον οποίο τα έχει η Αντιγόνη, αλλά και ο ίδιος θα καταλάβει πως η κοπέλα δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά από τη στιγμή που στο διάβα της βρέθηκε ο Τζόρτζης Ιωάννου. Ό,τι θυμάμαι χαίρομαι.

Ο Ολυμπιακός τα κατάφερε να βγει δεύτερος και να πάει στον τρίτο ή στον δεύτερο προκριματικό, θα δούμε, για τη League Phase του Champions League. Τα κατάφερε όχι με τις δικές του τις δυνάμεις, αλλά γιατί του έκανε μια γενναιόδορη προσπάθεια

δεύτερο γκολ κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Εκεί αναφέρομαι. Στο δεύτερο ημιχρόνο όμως, αδικαιολόγητα για Ολυμπιακό, για τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ο Μεντιλίμπαρ, δηλαδή φάνηκε να οπισθοχωρεί. Η ΑΕΚ ανέλαβε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ισοφάρισε με τον Κοϊτά και θα μπορούσε να πετύχει και δεύτερο τέρμα με τον Ζωάο Μάριο, αν ο Τζολάκης δεν έκανε μια εκπληκτική απόκρουση. Το παιχνίδι αυτό ήρθε 1-1. Ο Παναθηναϊκός κράτησε το 2-2 στην Λεωφόρο, γιατί η αλήθεια είναι ότι μετά την ισοφάρηση πιέστηκε από τον ΠΑΟΚ και το αποτέλεσμα είναι να πάει ο ΠΑΟΚ στο Europa League και ο Ολυμπιακός στα προκριματικά για το Champions League. Ο Ολυμπιακός που για άλλη μια φορά είχε καλύτερο του παίχτη και σκόρερ τον Ροντινέ. Έναν άνθρωπο που στα 34 του βαφτίστηκε εξτρέμ από τον προπονητή του και τα καταφέρνει καλύτερα από όλους τους εξτρέμ του Ολυμπιακού. Έβαλε 4 γκολ στα play-off. Με βάση τα δικά του γκολ, ο Ολυμπιακός τερμάτισε δεύτερος και θα παίξει στα προκριματικά για το Champions League. Ο ΠΑΟΚ, όπως σας είπα, είναι τρίτος και είναι η ομάδα που θα πρέπει να αλλάξει πολλά, έτσι, για να επανέλθει στην κορυφή. Και λέω να αλλάξει πολλά όχι μόνο γιατί είναι η δική μου εκτίμηση, αλλά και διότι από τον ΠΑΟΚ διαραίουν ότι ο νέος στενός και εξαπορήτων συνεργάτης του Ιβάν Σαββίδη, ο κύριος Ανδρέας Παπαμιμίκος, είναι διατεθειμένος να αλλάξει πολλά. Τώρα αν αυτά τα πολλά ακουμπούν και το Λουτσέσκου, νομίζω ότι πολύ σύντομα θα το πληροφορηθούμε. Τέταρτος και καταϊδρωμένος στην προκειμένη περίπτωση ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πήρε κάποιες ισοπαλίες στη διάρκεια των play-off, δεν μπόρεσε βεβαίως να αλλάξει τη θέση του ούτε να παίξει ελκυστικό ποδόσφαιρο, και σήμερα ή αύριο αναμένεται η απόφαση του Γιάννη Αλαφούζου, μια απόφαση που θα πάρει αφού συζητήσει με τους συνεργάτες του για το μέλλον του Ράφα Μπενίτε. Τα ονόματα που γράφονται δείχνουν ότι ο Ράφα Μπενίτε θα πρέπει να γίνει κάτι εξαιρετικά αναπάντεχο για να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Θα τον αλλάξει ο Παναθηναϊκός, αλλά εγώ νομίζω ότι εδώ δεν είναι θέμα να αλλάξεις μόνο τον προπονητή. Πρέπει να αλλάξουν πολλά περισσότερα στους πράσινους για να επανέλθουν στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Η ομάδα που παρουσιάστηκε φέτος με όλους τους προπονητές, είτε πρόκειτο για τον Ρούι Βιτόρια, είτε πρόκειτο για τον Ράφα Μπενίτε, είτε πρόκειτο, μεσολάβησε ένα διάστημα με τον Χρήστο Κόντι, δεν αντιστοιχούσαν σε πραγματικό Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η αλήθεια. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Τον Παναθηναϊκό, τον δυνατό Παναθηναϊκό που διεκδικεί το πρωτάθλημα, τον έχει ανάγκη η Σούπερ Λίγκα. Μας αποχαιρέτησαν και θα παίζουν του χρόνου στη Σούπερ Λίγκ 2 ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Τη γλίτωσε την τελευταία στιγμή ο Αστέρας Τρίπολης που φαινόταν να καταραίει. Σώθηκε ο Αστέρας Τρίπολης λοιπόν και βούτυξαν η ΑΕΛ, φαινόταν αυτό και από τις περασμένες εβδομάδες, και ο Πανσεραϊκός που έκανε μια εντυπωσιακή προσπάθεια στα play-off, αλλά χθες δεν κατάφερε να νικήσει τον Πανετολικό, έπεσε. Είχε δύο δοκάρια, κυρίες και κύριοι, δύο δοκάρια είχε ο Πανσεραϊκός στο χθεσινό παιχνίδι. Μπορεί κανείς να μιλήσει και για ατυχία. Εγώ προβληματίζομαι πάρα πολύ όταν φεύγουν ομάδες από την περιφέρεια και ομάδες όπως η Λάρισα, με αυτό τον κόσμο, με αυτό το γήπεδο, κάτι δεν έκαναν καλά στην Λάρισα. Εκεί η διοίκηση υπό τον κύριο Νταβέλη, κάτι που θα πρέπει να το σκεφτούν καλά, να το διορθώσουν για να επανέλθουν. Είναι φτωχότερο, και το λέω χωρίς δεύτερες σκέψεις, είναι φτωχότερο το πρωτάθλημα της πρώτης επαγγελματικής κατηγορίας χωρίς τη Λάρισα μέσα. Ο φίλος μου ο Γιώργος μου λέει: καλημέρα και καλή εβδομάδα, θείε. Γιώργο, πιστεύω ότι όλοι οι ακροατές, ανεξαρτήτως οπαδικής προτίμησης, είναι στο πλευρό του Τζόρτζι. Οπότε ας φωνάξουμε όλοι μαζί: Τζόρτζι γερά, η Αντιγόνη είναι κοντά. Καλή εκπομπή, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος από τη Δάφνη. Και ότι έχει δημιουργηθεί ένα κοινό, μια ομάδα υποστήριξης του Γιώργου Ιωάννου, έτσι, η οποία εκτείνεται σε όλη την Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αν λάβουμε υπόψη μας και την Αποστολία. Όλοι αυτοί τάσσονται στο πλευρό του Τζόρτζι, του Ιωάννου, στην προσπάθεια που κάνει επιτέλους να αποκατασταθεί, να βρει και αυτός μια γυναίκα να έχει στο πλευρό του. Ας ελπίσουμε ότι ο Γιώργος θα τα καταφέρει. Η Αντιγόνη, πιστεύω, είναι ένας βατός στόχος.

Ο φίλος μου εδώ, ο Αθανάσιος, μου λέει καλημέρα σας, μπράβο στη Βουλγαρία και μπράβο και στον Έλληνα συνθέτη Δημήτρη Κοντόπουλο. Μπράβο, λέω και εγώ, γιατί όχι. Ο Δημήτρης Κοντόπουλος και η Βικτόρια Χαλκίτη πλαισίωναν την, δεν θυμάμαι και το όνομα της κοπέλας τώρα, την Βουλγάρα τραγουδίστρια, στο Μπαγκαράγκα, πώς το λέγανε το τραγούδι, που είχε ρυθμό. Ήταν ένα πιασάρικο τραγούδι που έκανε κούρσα στα προγνωστικά τις τελευταίες ημέρες και τις τελευταίες ώρες. Ψηφίστηκε και από τις επιτροπές και από τον κόσμο και τερμάτισε πρώτος. Πρώτη φορά κάνω ανάλυση της Eurovision, δεν έχω ξανακάνει.

Λοιπόν, για όλα αυτά που συζητάμε, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Είναι το νούμερο του Viber όπου στέλνετε αχρεώστητος, παρακαλώ, τα μηνύματά σας, και μπορείτε και στο email να κάνετε την ίδια δουλειά και μάλιστα πιο αναλυτικά. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι onair@943.gr. Την επαναλαμβάνω, onair@943.gr.

χθες ήταν και τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκε για επίσημο παιχνίδι Λεωφόρος Αλεξάνδρας και ήταν κρίμα που αυτή η τελευταία φορά δεν είχε κόσμο μέσα στο γήπεδο, είχε κόσμο απ' έξω, ανθρώπους που έχουν ισχυρές μνήμες από το γήπεδο αυτό που ήταν σήμα κατά τεθέν όχι μόνο του Παναθηναϊκού αλλά και ολόκληρης της Αθήνας. Και διαβάζω μια δήλωση του Δημάρχου Αθηναίων που λέει ότι θα βρούμε έναν τρόπο να διατηρηθεί η θύρα 13 από το Απόστολος Νικολαίδης. Δεν ξέρω τι τρόπο μπορεί να βρει. Προφανώς αναφέρεται στο νέο γήπεδο, λέγοντας ότι θα βρει έναν τρόπο. Έτσι τοποθετήθηκε και σήμερα σε τηλεοπτικό σταθμό για την διπλή ανάπλαση. Είπε ότι θα βρεθεί ένας τρόπος να διατηρηθεί και η ιστορική κερκίδα της θύρας 13 ως ένα σύμβολο μνήμης για την Λεωφόρο. Μάλιστα. Θα περιμένουμε να δούμε τι έχει σκεφτεί ο κύριος Δήμαρχος σχετικά

Η φίλη μου η Αποστολή από τη Θεσσαλονίκη λέει ότι είναι βάρδια τώρα στη ΜΕΘ και εύχεται στο κουκλάκι τον Ιωάννου να τα βρει με την θεά Αντιγόνη και αν θέλει να είναι και κουμπάρα αυτή. Μάλιστα. Αυτή είναι η Αποστολή. Προσφέρεσε το θέμα να δούμε τι θα πει και η Αντιγόνη. Δεν την έχει βρει ακόμα ο Γιώργος, αλλά είναι δεδομένο ότι αν τη βρει, τι θα κάνει η κοπέλα, ας πούμε. Θα υποκύψει στα θέλγητρά του. Δεν βλέπω δηλαδή. Δεν βλέπω, ρε παιδί μου, κάτι άλλο να μπορεί να γίνει.

Σας τα είπε νωρίτερα και ο Γιώργος Ιωάννου. Κατά πάσα πιθανότητα ο Ζωζέ Μουρίνιο επιστρέφει και επίσημα στην Ρεάλ. Θα είναι ο νέος της προπονητής. Θα δούμε τι θα αλλάξει ο Ζωζέ Μουρίνιο και αν αυτό το συνοθήλευμα που έχει καταντήσει να είναι η Ρεάλ θα μπορέσει ξανά να το κάνει η ομάδα σε κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης θα δούμε τι θα καταφέρει και ο Τσάμπι Αλόνσο που είναι ο νέος προπονητής της Τσέλσι. Η Τσέλσι που πήρε το Παγκόσμιο Συλλόγων πριν από 10 μήνες και τώρα παραπέει.

Ο Άρης τερμάτισε πέμπτος, αλλά αυτό έχει μικρή σημασία, αφού η πέμπτη θέση δεν οδηγεί στην Ευρώπη. Ο Άρης έκανε ένα ντεμαράζ στα play-off, πήρε παιχνίδια, πήρε νίκες, έβαλε γκολ, κάτι που δεν μπορούσε να κάνει νωρίτερα. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να τερματίσει πέμπτος και να είναι ορατό πλέον το ενδεχόμενο να συνεχίσει στον πάγκο του Άρη ο Μιχάλης Γρηγορίου. Αλλά το πρόβλημα για τον Άρη είναι μεγάλο και χθες το παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης ήταν περίπου και κλεισμένο των θυρών, με ελάχιστο κόσμο στο γήπεδο, πολύ κόσμο στο μπάσκετ, ο οποίος όταν το ανακοίνωσαν από τα μεγάφωνα ότι ο Άρης κερδίζει το παιχνίδι με τον Βόλο, ο κόσμος άρχισε εν χορό να αποδοκιμάζει όχι την ομάδα αλλά τον πρόεδρο, τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, τον Θόδωρο Καρυπίδη.

Χωρίς να μασίσει τα λόγια του, ο Μάρκο Νίκολιτς μετά την επιτυχία της ομάδας σε δηλώσεις του είπε ότι η ΑΕΚ πρέπει να κάνει 3-4 μεταγραφές. Θέλουμε χαφ στο ίδιο επίπεδο με Πινέδα και Μαρίνο. Και ότι είναι εύκολο εδώ που τα λέμε, γιατί αν βρίσκεται τους χαφ είναι μεγάλη υπόθεση. Και πρέπει να πούμε ότι η ΑΕΚ στηρίχθηκε σε αυτό το δίδυμο της στον άξονα με Πινέδα και Μαρίνο. Έδωσε τα πιο κρίσιμα παιχνίδια και είχε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα που την οδήγησαν στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σωστά, κατά τη γνώμη μου, ο Νίκολιτς ζητάει παίχτη στη θέση αυτή. Ζητάει οπωσδήποτε ένα στόπερ, αυτό είναι γνωστό, και ζητάει και έναν, μπορεί και δύο ακραίους μπακ. Αυτές είναι οι πρώτες επιλογές, οι πρώτες ανάγκες που βλέπει στην ομάδα του ο Μάρκο Νίκολιτς.

Χθες ένα σημείο του παιχνιδιού, και ενώ ο ΠΑΟΚ προηγείτο και ο Ολυμπιακός φαινόταν με βάση την εξέλιξη αυτή ότι θα τερματίσει τρίτος και θα μείνει εκτός της Champions League, ο παδί της ΑΕΚ άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά, ηρωνευόμενοι προφανώς, το όνομα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπα ως αντίδραση στο ότι είχαν κάνει κάτι ανάλογο ή ο παδί της του Ολυμπιακού πέρσι, φωνάζοντας το όνομα του Ματίας Αλμέιδα. Η διαφορά είναι ότι οι οπαδοί του ΣΑΕΚ το φώναζαν ενώ το αποτέλεσμα ήταν 1-1, ενώ οι οπαδοί του Ολυμπιακού το φώναζαν ενώ νικούσαν την ΑΕΚ και μάλιστα με ευρύ σκορ. Σε κάθε περίπτωση και ο Ματίας Αλμέιδα και ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αντέδρασαν με ψυχραιμία. Έτσι, και αυτό έχει τη σημασία του.

Η τελευταία αγωνιστική λοιπόν των play-off ανέδειξε νικητή τον Ολυμπιακό, με την έννοια ότι είναι αυτός που παίρνει το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League, και μεγάλο χαμένο και ιδανικό αυτόχερα θα σας έλεγα εγώ τον ΠΑΟΚ, διότι το να μην πάρει τελικά αποτέλεσμα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, πώς να σου το πω, κάτι πάει και έρχεται. Το να είσαι μπροστά 2-0, να είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο, να τρως δύο γκολ, να ισοφαρίσεις και να μην μπορείς να το βγάλεις, αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δείχνει ότι κάτι βαθύτερο από αυτό που λέγαμε είχε τραυματισμούς ο ΠΑΟΚ, είναι που εξηγεί αυτή την κατάσταση, αυτή την αγωνιστική αδυναμία του ΠΑΟΚ. Και σας μιλάω για αγωνιστική αδυναμία, διότι και στα δύο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ανεξάρτητα αν στο ένα ο ΠΑΟΚ νίκησε και στο άλλο πήρε ισοπαλία, η εμφάνισή του δεν ήταν καλή, αποκάλυπτε τα προβλήματά του. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι αυτός που βλέπαμε μέχρι το Μάρτιο, όλο το χειμώνα δηλαδή, βλέπαμε έναν διαφορετικό ΠΑΟΚ και μετά είδαμε έναν ΠΑΟΚ σε πλήρη μα πλήρη καθίζηση. Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του και έκανε αυτό που κάνει πάντα, έπαιξε για την ιστορία του, δεν σκέφτηκε ποιος είναι δυνατόν να υποφεληθεί από ένα αποτέλεσμα που μπορεί να πάρει, έπαιξε για την ιστορία του, οι παίκτες έπαιξαν για τον εγωισμό και το επαγγελματικό τους φιλότιμο και πήραν την ισοπαλία. Δεν λέω πως ο Παναθηναϊκός έβγαλε μάτια με την απόδοσή του, λέω όμως ότι στο δεύτερο ημίχρονο και για ένα διάστημα μεγάλο στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερος από τον ΠΑΟΚ και έτσι έφτασε στην ισοφάριση. Ο ΠΑΟΚ ήταν μια ομάδα κομμένη στα δύο, σαν να μην έχει μεσαία γραμμή, και από τη στιγμή που μπήκε ο Ρενάτο Σάντσες ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε στο χώρο αυτό και πέτυχε δύο γκολ με τον Τσέριν και τον Ταμπορδά. Θα κάνουμε μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκι Σπύρος. 6938 5339 82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
2: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
1: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
3: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
4: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
3: Άλλαξα συνεργείο.
4: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
3: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
4: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
6: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
5: Τηλέφωνο 27240-27270.
7: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα, παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.
10: Δεύτερη, η Όλγα Βυσαράκη. Απειλές εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν με φόδο το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Καλό θα ήταν να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social. Ξεκίνησαν σήμερα οι εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Οι προαγωγικές για την Α και Β Λυκείου θα διεξάγονται μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Οι απολυτήριες εξετάσεις της Γ Λυκείου θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 25 Μαΐου για να ακολουθήσουν οι πανελλαδικές στις 29 Μαΐου. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Έως την 5η, η σταθμή σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Διεθνή ημέρα μουσείων σήμερα. Ελεύθερη είσοδος στα μουσεία όλης της χώρας. Νέα επιδημία του ιού έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Έχουν πεθάνει 91 άνθρωποι, ενώ τα έωβδα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 350 σε συναγερμό ΟΠΟΗ. Στον καιρό, γενικά έθριο σήμερα. Ο καιρό σχετικά χαμηλέ για την εποχή, θερμοκρασία σε Ιόνιο αλλά και στα δυτικά υπηρετικά. Άνεμοι μείω 5 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα, τοπικέ ενεφώσει το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίω στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στου 25 βαθμού Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτή την ώρα. Επόμενη ενημέρωση στη 1:30.
11: 943 Interveten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
12: Εδώ είμαστε και κύριο φίλος μου Άντι μου γράφει το σκορ αποτελεί δικαιολογία. Κύριε Χελάκη, η απώλεια του πρωταθλήματος όχι, πρόκειται για πικάρισμα και όχι για ιδεολογία που κατακτήσει τα γήπεδα και νομίζω ότι υπερβάλλουμε. Υπερβάλλεις λόγω συμπάθεια σε Μέντι και Ολυμπιακό και δεν ηρωνεύομαι. Μα εγώ δεν κατηγόρησα κανέναν φίλε μου για να. Λέω όπως το κάνανε πέρσι μεν, το κάνανε φέτος και ιδέ. Και είπα μάλιστα ότι και οι δύο προπονητές το αντιμετώπισαν πολύ ωραία με πολιτικό πολιτισμό. Έτσι. Αυτό είπα. Δεν κατηγόρησα κανέναν. Και συμφωνώ, προτιμώ αυτού του είδους τις αντιδράσεις παρά βρισίματα σε μάνες, σε πατεράδες, σε οικογένειες, σε παιδιά που δυστυχώς εξακολουθούν να γίνονται. Τα ακούμε αυτά τα πράγματα στα ελληνικά γήπεδα. Αυτή είναι η αλήθεια.

0: Λέει εδώ ο φίλος μου, Αλ, μου λέει δηλαδή Κόντις, Βιτόρια, Μπενίτεθ είναι όλοι άχρηστοι. Το υλικό φταίει, κύριε Χελιακή. Με γετβάιδες, τουμπάδες και τσιριβέγες δεν πας πουθενά. Ούτε με Ρενάτους και Πελίστριες, συνέχεια τραυματίες, πας πουθενά. Λέει ο φίλος μου, ο Αλ, για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Πάμε γρήγορα όμως στον Λάμπρο Καραγκάνη, μιας και τώρα έγινε και αυτό το σχόλιο εδώ από το φίλο. Λάμπρο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο, καλή εβδομάδα.
0: Είναι κρίσιμη η μέρα αυτή για το μέλλον του Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό ή έχουμε καταλάβει λάθος?
1: Κοίταξε να δεις, ας μην το προσδιορίσουμε χρονικά αν θέλεις, γιατί πρέπει να γίνουν ορισμένα πράγματα μετά, θα έλεγα. Δηλαδή θα πρέπει, δεν θα γίνει κάτι αγχωτικά ή βιαίως, να το πω έτσι. Η αλήθεια είναι ότι εμείς τόσο καιρό συζητούσαμε για το προδιαγεγραμμένο μέλλον του Ράφα Μπενίτεθ, ενώ οι δημοσιογράφοι, εδώ και αρκετό καιρό.
0: Ότι θα φύγει δηλαδή, ναι.
1: Ότι θα φύγει περισσότερο, περίπου μήνα, έτσι. Δηλαδή θυμάμαι τα πρώτα ονόματα για αντικατάσταση του Ισπανού τεχνικού, τα γράφαμε περίπου στα μέσα Απριλίου. Όμως η οριστική απόφαση του Γιάννη Αλαφούζου ελήφθη στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Δηλαδή, κάποιες πηγές αναφέρουν ότι ουσιαστικά διεμήνυσε στους συνεργάτες του το οριστικό ή την περασμένη Παρασκευή, το περασμένο Σάββατο. Όπως καταλαβαίνεις, είναι αρκετά νοπό ακόμα. Ο προπονητής αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σίγουρα έχει καταλάβει και από τις ερωτήσεις μας και από τις συζητήσεις που γίνονται δημοσίως στις συνεδρίες τύπου τι ακριβώς συμβαίνει. Διαβάζει και τα δημοσιεύματα, μαθαίνει και ενημερώνεται για τα πάντα. Όμως ο Παναθηναϊκός θέλει να ακολουθήσει μία διαδρομή η οποία θα είναι όσο πιο βελούδινη γίνεται ως προς το διαζύγιο. Εδώ να διευκρινίσω κάτι, όχι για την αποζημίωση. Όλα αυτά είναι συμφωνημένα. Ο Ράφα Μπενίτεθ σε περίπτωση που οριστικοποιηθεί από μάκρυνση του θα πάρει τα δεδουλευμένα του για φέτος, όλα τα χρήματα που έχει εργαστεί, 2,5 εκατομμύρια ευρώ, και ένα τεσσάρι για την επόμενη χρονιά, το συμβόλαιό του, και ένα εκατομμύριο τη ρήτρα, επειδή η απόφαση απομάκρυνση εκπορεύεται από τον Παναθηναϊκό. Όχι το συνένα μέχρι το 28. Δηλαδή 2,5 και 4 και 1, 7,5. Αυτό θα πάρει. Δηλαδή ένα εκατομμύριο το μήνα είναι ουσιαστικά. Γιατί 24 Μαΐου θα κλείσει, τέλος πάντων, αν δεν έχει λυθεί μέχρι τότε η συνεργασία που θα έχει λυθεί, πιστεύω. Ένα εκατομμύριο το μήνα είναι η αμοιβή του στον Παναθηναϊκό στο περίπου. Ο Παναθηναϊκός, υπάρχει μια εσωτερική διεργασία την οποία καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι και σας τη μεταφέρω, ότι προβληματίζεται από αυτό. Δηλαδή, όχι από τον Μπενίτεθ, επειδή είναι ο Μπενίτεθ, ότι τα τελευταία χρόνια αλλάζει συχνά τους προπονητές και αυτό φαίνεται ότι τον έχει δυσκολέψει, Γιώργο.
0: Να βρει τον επόμενο.
1: Μπράβο. Στην παραγωγική διαδικασία να βρει τον επόμενο. Και όχι επειδή δύο ονόματα, ανεξαρτήτως και αν εδώ τους βγάλαμε, ας πούμε, κουλουράδες, τον Μπενίτεθ και τον Τερίμ, είναι σπουδαία ονόματα της προπονητικής, αλλά κυρίως για τη συνεχή εναλλαγή προσώπων. Αυτό έχουν εντοπίσει στον Παναθηναϊκό και φαντάζομαι ότι το έχουν εντοπίσει από τις διαπραγματεύσεις που έχουν κάνει μέχρι τώρα και δεν έχουν ευοδοθεί. Οπότε λοιπόν αυτό είναι το ένα κομμάτι. Αυτό αναμένεται μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Δηλαδή μέσα στο επόμενο διήμερο, λογικά, θα έχουμε την επισημοποίηση της ολοκλήρωσης της συμφωνίας με τον Ράφα Μπενίτεθ. Από εκεί και πέρα τώρα, η επόμενη μέρα στο κομμάτι του προπονητή. Ήδη ακούγονται πολλά ονόματα. Το Σεργέι Ρεμπρόφ θα το τοποθετούσα λίγο πιο ψηλά στη λίστα σε σχέση με τους άλλους. Και γιατί ο Παναθηναϊκός έχει τη δίωδο από τον περασμένο, μάλλον να το πω πιο σωστά, το διάβλο επικοινωνίας από τον περασμένο Σεπτέμβριο-Οκτώβρη με τον Ουκρανό, ο οποίος εξακολουθεί όμως, όπως έχω αναφέρει ξανά στις συνδέσεις μας, να είναι αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Ουκρανίας, έχει πάψει από προπονητής και είναι και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας. Από εκεί πρέπει να απεμπλακεί. Αυτό φαίνεται μια εύκολη διαδικασία, όπως ο ίδιος έχει πει σε συζητήσεις του και με άλλες ομάδες, γιατί έχει μιλήσει και με άλλη ελληνική ομάδα, μάλλον να το πω αλλιώς, και με άλλες ελληνικές ομάδες, με άλλες δύο έχει μιλήσει. Αυτό χρειάζεται χρόνο να γίνει. Ο Ρεμπρόφ όμως αυτή τη στιγμή φαντάζει ως κάτι συμβατό για το πλάνο που θέλει ο Παναθηναϊκός για τη θέση του προπονητή και ένα υπαρκτό σενάριο. Στο γήπεδο χθες υπήρχε πολύ έντονη φημολογία και το συζητούσαμε, ας πούμε, μεταξύ μας οι συνάδελφοι για τον Νίκο Παπαδόπουλο του Λεβαδιακού.
0: Ναι.
1: Είναι μια περίπτωση που αρέσει πάρα πολύ στον Παναθηναϊκό γιατί είναι Έλληνας, είναι νέος, έχει φρέσκες ιδέες, έχει παρουσιάσει έργο. Όμως υπάρχουν κάποιες εσωτερικές ενστάσεις για το αν ο προπονητής αυτός μπορεί να σηκώσει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή το βάρος του ό,τι συμβαίνει στον οργανισμό. Οπότε θα έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει, Γιώργο, σε ξένο προπονητή, όχι σε Έλληνα. Ναι. Αυτό λέει τάση των πραγμάτων αυτή τη στιγμή. Θα πρότεινα να κρατήσουμε και το όνομα που έχουμε αποκαλύψει στο 943 Inter Veteran Sports από τις 22 Απριλίου του Γιάκομπ Νίστρουπ. Ναι. Είναι ο προπονητής της Κοπενχάγης. Που πήρε 2 double, τον ξέρει ο Κάρλος Ζέκα, έχει προταθεί εδώ και καιρό στην ομάδα, το έχουμε καταγράψει και φαίνεται ότι η περίπτωσή του κερδίζει πόντους. Κοιτάζει όμως και κάτι άλλο παραθυναίκος και έχω την αίσθηση ότι κοιτάζει και προπονητή που έχει αυτή τη στιγμή ομάδα, που δεσμεύεται με συμβόλαιο. Αντιλαμβάνομαι ότι το μυαλό όλων σας και με βάση αυτά που υπάρχουν και στη Θεσσαλονίκη θα πάει στο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ναι, είναι πολύ λογικό. Από το ρεπορτάζ δεν προκύπτει Λουτσέσκου αυτή τη στιγμή. Οφείλω να το ξεκαθαρίσω. Όμως, εδώ θα βάλω ένα μεγάλο όμως. Ξέρω ότι είναι και διακαής πάθος του Γιάννη Αλαφούζου να έρθει ο Λουτσέσκου κάποια στιγμή στον Παναθηναϊκό. Αν μείνει ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω τι δεδομένα μπορώ να διαμορφωθούν. Δεν μπορώ να διαβάσω το μέλλον. Αλλά ας το κρατήσουμε αν αποδεσμευτεί από τον ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός στο μεσοδιάστημα δεν έχει βρει προπονητή. Θα περιμένει στο διηνεκές ο Παναθηναϊκός τον Χίψη Λουτσέσκου ή ενδεχομένως κάποιον άλλον προπονητή που δεσμεύεται με συμβόλαιο? Όχι. Νομίζω ότι η καταληκτική ημερομηνία είναι οι πρώτες μέρες του Ιουνίου. Μέχρι τότε θα έχουμε προπονητή στον Παναθηναϊκό. Όμως, ονόματα όπως του Στάνκοβιτς που γράφτηκε, του Ριέρα που έφυγε από τη Φραγκφούρτη, πρέπει να τα κρατήσουμε. Είναι προπονητές που δεδομένα θα απασχολήσουν τον Παναθηναϊκό, γιατί συμπληρώνουν πολλά από τα κουτάκια τα οποία ψάχνει ο Παναθηναϊκός. Ας πούμε, ο Λουτσέσκου έχει κάνει πρωταθλητισμό στην Ελλάδα, ξέρει το πρωτάθλημά μας σαν την παλάμη του χεριού του, έχει ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός απαιτητικού οργανισμού. Ο Ριέρα, για παράδειγμα, έχει ανωδική πορεία στην καριέρα του. Ο Στάνκοβιτς έχει παρουσιάσει έργο. Ο Νίστρουπ έχει πάρει ντάμπλ στην Κοπενχάγη. Ο Παπαδόπουλος είχε την πιο επιθετική ομάδα για τα δεδομένα που είχε φέτος. Ο Ρεμπρόφ είναι ο Ρεμπρόφ. Θέλω να πω ότι όλοι έχουν κάτι. Έχει μια λογική η αγορά που πάει ο Παναθηναϊκός. Αλλά αυτή τη στιγμή εγώ μεταφέρω δεδομένα. Και περισσότερο τι αναφέρεται, τι γράφεται, τι λέγεται και όχι τι μπορεί να έχει ο Παναθηναϊκός στο μυαλό του το κομμάτι του προπονητή. Θα είναι μια διαδικασία η οποία θα είναι για γερά νεύρα, εγώ θα πω. Δηλαδή θα περιμένουμε εξελίξεις και άμεσα. Και εδώ να σημειώσω κάτι, ότι έχει δυσκολίσει ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα αρκετές στο κομμάτι του προπονητή. Ψάχνει εδώ και αρκετό καιρό και δεν έχει καταλήξει. Αυτό καταλαβαίνεις ότι σβήνοντας ονόματα από μια λίστα, ξέρω εγώ, που έχει 10, κάποια στιγμή μπορείς να φτάσεις στο 5 της λίστας, στο 6 της λίστας ή και πιο κάτω. Και εκεί πέρα τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ. Είδες, μιλάμε τόση ώρα για το θέμα του προπονητή και δεν σου έχω αναφέρει Λέτο, γιατί είναι μια περίπτωση που πλέον δεν έχει πολλές πιθανότητες υλοποίησης. Άρα λοιπόν η κατάσταση είναι αυτή, δεδομένη χρονική στιγμή. Τώρα στο κομμάτι των παικτών, ξέρουμε ότι για παράδειγμα χθες κάποιοι ποδοσφαιριστές ολοκλήρωσαν την καριέρα του στον Παναθηναϊκό. Είναι ο Ρενάτο Σάντσες, είναι ο Λαφόν, πολύ δύσκολα θα υπάρξει ανατροπή. Είναι ο Κότσιρας, είναι ο Τζούρισιτς, ο Γετβάη θα συνεχίσει μάλλον στην Δυνάμο Ζάγκρεμ. Αλλά αυτά θα πρέπει να τα δούμε στο κομμάτι του έμψυχου δυναμικού, μόλις οριστικοποιηθεί, Γιώργο, το κομμάτι του προπονητή.
0: Λάμπρο Καραγκιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Φίλες και φίλοι, ήταν ο Λάμπρο Καραγκιάννη. Κρατήστε τα ονόματα προπονητών που μα είπε να δούμε. Αν ο Παναθηναϊκός θα πάει σε μία από αυτές τις λύσεις ή ψάχνει και μία άλλη που μέχρι στιγμής δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας.

0: Επικοινωνήσαμε πριν από λίγο με τον Κώστα Σαμοθράκη. Θα τον ακούσετε, μείνετε συντονισμένοι. Θα τον ακούσετε αμέσως μετά τη μία, γιατί είχαμε εκτάκτως τον Λάμπρο Γκαραγκάνη αυτή την ώρα. Και βεβαίως στη συνέχεια θα πάμε και στον Νίκο Μποζιονέλο. Είναι καινούργια άφιξη, να το πω έτσι. Είναι καινούργια άφιξη το όνομα του Νίκου Παπαδόπουλου. Πάμε τώρα στον συνάδελφο και φίλο, τον Νίκο Μποζιονέλο. Νίκο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Πώς είμαστε?
0: Μια χαρά. Τραγουδάς?
1: Τι να τραγουδήσω?
0: Να τραγουδάς όπως τραγουδάει ο πρόεδρος ΣΑΕΚ. Μπορεί να τραγουδήσεις, ρε φίλε. Στο αγωνιστικό αυτοκίνητο δεν ξέρω τι καταφέρνεις. Τουλάχιστον όπως τραγουδάς.
1: Θα το πω όπως το λένε στα social media.
0: Πώς το λένε?
1: Κάποιος να του το πει. Κάποιος πρέπει να του το πει ότι δεν. Δηλαδή θα κοβότανε άμα πήγαινε σε κανένα reality μουσικό.
0: Ναι. Τώρα τι να σου πω.
1: Καλά κάνει ο άνθρωπος, το γλέντισε, να σου πω.
0: Ασφαλώς το γλέντισε με την ψυχή του και το αξίζει. Και το αξίζει. Κυρίως εγώ λέω γιατί, Νίκο, και θέλω τη γνώμη σου. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είπε, μάλιστα, επιλέγω προπονητή, επιλέγω τεχνικό διευθυντή και ελάτε κάντε τη δουλειά, κύριε.
1: Ναι, ασυζητητή. Να το βλέπουν αυτό κάποιοι άλλοι που δεν έκαναν νίκη στα play-off.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, μα να σου πω κάτι, είναι το σωστό. Θα μου πει το βγήκε, το βγήκε. Θα μπορούσε να μην το βγει με τον Νίκολτς. Καταλήξανε και τα λοιπά. Για να σας δώσω να καταλάβετε λίγο τη διαφορά. Έχουμε ακούσει κάποια ονόματα υποψήφια προπονητών για το Παναθηναϊκό.
0: Ναι, μας είπε και ο Λάμπρος πριν από λίγο, ναι.
1: Είπε κανένα καινούριο, για πες ποια είπε, για να σου πω.
0: Είπε ότι είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος το κολλό, φίλε.
1: Και ο Νίκος Παπαδόπουλος, αυτό συζητούσαμε.
0: Και ο Λουτσέσκου με έναν τρόπο και ο προπονητής της Κοπενχάγης, ο Νίκς Ντρουμ, κάπως έτσι λέγεται, τον οποίο τον έχει προτείνει ο Ζέκα.
1: Μάλιστα,
0: αφήνω Βαμπόμπελ, αφήνω Λέτο, αφήνω, πώς το λένε, Ρεμπρόφ, έτσι.
1: Οκ, κοίταξε όμως, κάθε υποψήφιος είναι και κάτι διαφορετικό. Δεν είναι μια σχολή και
0: έτσι
1: πάμε να πάρουμε.
0: Όχι.
1: Δηλαδή είναι άλλο ο Ρεμπρόφ, είναι άλλο ο Στάνκοβιτς που παίζει πολύ, είναι άλλο ο Παπαδόπουλος προφανώς, ναι, ναι. Είναι άλλο ο Ζενεσιό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι θέλω να πω. Προφανώς δεν έχουν καταλήξει. Και οπότε ξεκινάνε πάλι από λάθος. Αν έχουν καταλήξει και απλά δεν μας το λένε, θα αποδειχθεί στη συνέχεια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, Στάνκοβιτς, ναι, πας και παίζεις με κλειστά μάτια, αξίζει να δοκιμάσεις. Φαμπόμελ, εσύ τον θυμάμαι, είχα πάει στο Άκρα Τβέρ, του είχα βρει και εγώ 0-1 και την ημέρα. Και την επόμενη μέρα είχα πάει Παναθηναϊκός Μπράγκα πάλι διπλό. Μου απαγορεύσαν την είσοδο στα γήπεδα εκείνο το καλοκαίρι. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση η Ατβέρπ. Η οποία από την άποψη ο Φαμπόμελ δεν υπάρχει. Δηλαδή, αλλά από την άλλη, γιατί ο Φαμπόμελ δεν έχει δουλέψει σε ένα-δύο χρόνια έκτοτε.
0: Ναι, έλατε.
1: Κάτι δεν κολλάει, κάτι δεν πάει καλά κτλ. Αλλά είναι μια σχολή, ρε παιδί μου, η Ολλανδική, την οποία ναι, θα τη δοκίμαζε. Στάκοβιτς επίσης. Ίσως και Ρεμπρόβατς, δηλαδή δεν ξέρω. Ζενεσιό.
0: Έτσι όπως τα έκανε στην Τζέλσι,
1: Παπαδόπουλο, ξέρω εγώ. Ας καταλήξουν τι θέλουν.
0: Ναι.
1: Όπως κατέληξε να πάμε στην αρχή της κουβέντας, ο Λιόπουλος με τον Ριμπάλτα στο πρόσωπο του Νίκολιτς, και να προχωρήσουν. Όπως και ο Ολυμπιακός τότε πέτρεψε με τη Λίμπα, μάθαμε αργότερα ότι ήταν από τις προτεραιότητές του. Ο Μεντιλίμπα απλώς δεν μπορούσε να είναι τότε. Τελικά είναι αργότερα, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Θα δούμε, κοίταξε. Εγώ πήγα και έβγαλα τη συλλεκτική μου φωτογραφία σέλφι με τον Μπενίτεθ.
0: Σε είδαμε. Και με τον Μπενίτεθ και στο χορτάρι της λεωφόρου.
1: Εντάξει, ναι. Θεωρώ πάντως μετά και το χθεσινό το κυκλισμένο ότι θα γίνουν παιχνίδια. Άλλωστε, το σημαντικό δεν είναι πότε θα τελειώσει ο Βοτανικός, το σημαντικό είναι πότε θα είναι στο 100% έτοιμο. Και αυτό δεν εξαρτάται μόνο από το γήπεδο, από τους βοηθητικούς
0: χώρους κτλ.
1: Έτσι, πριν από κάνα εβδομάδα διαβάσαμε ότι ετοιμάζεται και η λεωφόρος, η οποία θα έχει το όνομα λεωφόρος Προφήτη Δανιήλ. Το οποίο το λες και λίγο τρολάρισμα, πρέπει να βάλουμε ένα αγάλμα του Βασίλη του Δανίλα. Με τέτοιο όνομα η λεωφόρος, εννοείται. Από εκεί και πέρα, Παναθηναϊκός ίσως εκμεταλλεύτηκε περισσότερο ότι ο ΠΑΟΚ κάπου τα έπαιξε, να το πω λαϊκά στο τέλος. Κάπου άφησε, πώς το λένε, την ψυχή του, ρε παιδί μου, δεν του βγαίνει.
0: Ναι.
1: Αν έβλεπε τον Λουτσέσκο στην έντευξη που. Εδώ θέλω να διαμαρτυρηθώ γιατί δεν γράφω το όλο. Ο άνθρωπος έχει πει τρομερά πράγματα. Άμα δείτε το βίντεο, θα καταλάβετε τι εννοώ για τον Λουτσέσκο. Σε κάποια φάση είπε. Πήγαν όλα, να το πω έτσι, σκατά. Το είπε στον αέρα. και σε κάποια φάση τους λέει ότι μην κοιτάτε που σας μιλάω ήρεμος, θέλω να πάω να κρυφτώ σε κανένα δάσος για ένα μήνα. Το καταλαβαίνω, του πήγαν όλα στραβά φέτος και εξωαγωνιστικά. Αλλά ο Πάκος έχει βγάλει τα ματάκια του
0: χθες. Ρε φίλε, δεν μπορεί να είσαι 2-0 απέναντι στον αδιάφορο Παναθηναϊκό και να
1: έχει. Δεν κατάλαβες. Όχι, ήταν για 0-4 το πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Το πρώτο ημίχρονο ήταν για 0-4. Και έχει κάνει εκπληκτικό. Δηλαδή, μπράβο στο Ράφα Μπενίτεθ. Και σωστά, και πρέπει να πούμε μπράβο στο Ράφα και χωρίς ηρωνία, που ουσιαστικά συνέβαλε στο να γυρίσει το παιχνίδι.
0: Με τις αλλαγές.
1: Με τις αλλαγές. Πρέπει να το πούμε αυτό έτσι. Mm-hmm. Αλλά και ίδιος ο Ράφα έχει. Το ρόλο του σου τη βρέθηκε ο Παναγός 0-2. Στο πρώτο γκολ δεν σηκώνεται άνθρωπος.
0: Δεν σηκώνεται κανείς. Πηδάει νωρίς ο Σφιντέρσκι που δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να πάρει την μπάλα.
1: Ναι.
0: Και ο Σδόεφ το βάζει σκύβοντας στην ουσία.
1: Ναι. Στο δεύτερο γκολ έχει πάρει την μπάλα ο Πέλκας από το κέντρο. Είναι τέσσερις παίχτες. Διασχίζει 35 μέτρα. Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι. Και πασάρι
1: στο σωματά κανείς.
0: Ναι.
1: Εσύ κορουσχελάκι τι θα έλεγε, δηλαδή. Τι θα έλεγε παίχτες του.
0: Εγώ θα έλεγα ότι όταν μια ομάδα παίζει χωρίς κλασικούς αμυντικούς χαφ, ας πούμε, με ένα παιδάκι μικρής εμπειρίας, είναι πολύ πιθανό να το παθαίνει αυτό.
1: Κοίταξε, ηχτρή απογοήτευση για μια ακόμα χώρα. Αυτό το πράγμα πώς αλλάζει, πας να πάρεις 5 αμυντικούς.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Αυτή είναι η λύση που πρότεινε ο Μπενίτε, να του φέρουν 10 βασικούς. Και εκεί, ας πούμε, υπήρξε κόντρα με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, το θέμα είναι τι βασικούς. Γιατί άμα θες, παίχτες των 6 και 7 εκατομμυρίων για κάθε θέση, προφανώς και ο Αλαπούδος.
0: Τότε είσαι μπάγκερ,
1: δεν
0: είσαι ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν έχει 100 εκατομμύρια για την καινούργια ομάδα. Δεν έχει κανένα Έλληνα επιχειρηματία να το κάνει αυτό, έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Μα από ό,τι διαρρέεται, περίπου αυτό ζητάει ο Μπενίτε.
1: Γιατί τότε να πληρώνει τον Μπενίτεθ, άμα είναι να φέρει τέτοιου top class players, δεν είναι μόνο τυρε φυλάκι. Βάλε το γερό του χελάκι. Κάτσε για ένα ελαφούζο στον πάγκο, κάνε το νερό στην πραγματικότητα, να πάρει και λίγο γεύση από μπάλα. Δηλαδή να το πούμε ειλικρινά.
0: Έτσι.
1: Αυτά δεν γίνονται. Επίσης, τώρα έχουν γίνει ακριβές για το ελληνικό ποδόσφαιρο μεταγραφές τον Ιανουάριο, δεν μπορεί να του πιέσει.
0: Έτσι.
1: Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε και τον Αντίνο δεν τον πουλί κουστάει.
0: Όχι.
1: Το παιδί προσπαθεί.
0: Το κουστάει το Γιάνγκουσιτ.
1: Όχι. Εδώ τα μπόρτα τον είδαμε. Για να δούμε ορθολογικά πράγματα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Μπενίτεθ είναι οριστικά για δρόμο, για να φύγει. Mm. Και αρχίσαμε να βλέπουμε τον Κοντούρι στη βασικό και αρχίσαμε να βλέπουμε και τον Ταμπόρτα στη θέση του.
0: Ναι, έτσι είναι. Κεντρικό.
1: Δηλαδή, κάπου δεν κολλάνε όλα αυτά, ρε Γιώργο. Και μιλάμε για τον Μπενίτεθ τώρα, δεν μιλάμε. Πάρα ένα κακό προπονητή, ρε παιδί, μα μην θίξουμε τα προσωπικότητα, να μιλάμε ονόματα. Είσαι ο Ράφα. Δηλαδή, έχει το μεγαλύτερο βιογραφικό που ήρθε ποτέ στην Ελλάδα από θέμα προπονητών. Αδιαφεσβήτητα. Έστω και πέρα από 20 χρόνια, αλλά έφυγε, έχει δουλεύει στην Ιντερ, έχει δουλεύει στη Ρεάλ, έχει πάρει τα προβλήματα με τη Λίβερπουλ, έχει πέρασει από μεγάλες ομάδες. Δηλαδή, αν δεν εσύ δεν μπορείς να τα κάνεις σωστά, ποιος θα τα κάνει. Αυτό είναι το γάμο του.
0: Γι' αυτό και νομίζω ότι δεν. Φεύγει ρε παιδί μας αποτυχημένος τώρα. Μην το φέρουμε βόλτα δηλαδή.
1: Για μία ακόμη ομάδα. Ας πάει στην Τουρκία, βρήκα τη βόλα, πιάσε εκεί πέρα τίποτα. Κινέζος στη Φενέρ, ξέρω εγώ, ή κανέναν άλλον, να πάρει κανένα μεγάλο συμβόλαιο και να πάρει σύνταξη. Ο άνθρωπος είναι ευγενέστατος, είναι συμπαθέστατος, αλλά είναι πρώην προπονητής. Και δεν δέχομαι, γιατί υπάρχει και αυτή η κουβέντα, ότι δέχτηκε υπόγειο, πόλεμο, το ένα το άλλο. Μα το κριτήριο για έναν προπονητή είναι τα αποτελέσματα και η απόδοση.
0: Βέβαια.
1: Τι αφήνει ο Μπενίτεθ φεύγοντας, δηλαδή σε 6 μήνες τι θέλαμε, τι άφησε.
0: Ότι πρέπει να είναι ικανοποιημένοι φίλοι του Παναθηναϊκού, γιατί δεν τον παρέλαβε τέταρτο και τον έβγαλε τέταρτο. Αυτό. Λέει.
1: Επειδή το λέει ο ίδιος.
0: Εσύ, μα το λέει, εσύ, τι θα λέγεις. Το λέω εγώ και εσύ.
1: Εσύ τι θα λέγεις, τι άφησε ο Μπενίτεθ αυτή την.
0: Εγώ θα τον ενημέρωθω να πότε είναι το πρώτο αεροπορικό ταξί. Πότε είναι το πρώτο αεροπλάνο, φεύγει το πρώτο αεροπλάνο για Μαδρίτη. τι να σου πω τώρα.
1: Και όπως λέει και ο πρώην και πολύ σύντομα επόμενος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης. Είμαι έτοιμος να φύγω για Μαδρίτη, να ξέρεις, πάω αεροδρόμιο υποδοχή Μουρίνιο πάλι. Δεν το χάνω αυτό. Όταν έφυγε μετά το τρέμπλ από την Ιντερ. Ανέλαβε ο Ράφα.
0: Ναι.
1: Και έχει πει κάποτε, γιατί δεν το συμπαθούσε ποτέ τον Μπενίτεθ ο Μουρίνιο, ότι αρκετοί μπορούσαν να είχαν καταστρέψει αυτή την ομάδα μέσα σε 1-2 χρόνια. Μέσα σε 4 μήνες μόνο ο Μπενίτεθ μπορούσε να το κάνει. Κακίες.
0: Κακίες.
1: Αλλά αλήθειες. Κατά τα άλλα, ωραία. Κούρασε λίγο ο Ηλιόπουλος, νομίζω, από ό,τι μου λέγανε και οι φυλακητές που πήγαν εκεί, δηλαδή παραμίλησε, πολύ σοκ και τα λοιπά. Ας κάνει ο άνθρωπος και αυτός το χάρη και μπορεί εγώ να κάνω χειρότερα από τις θέσεις του, να σου πω την αλήθεια, για να είμαστε ξεκάθαροι τώρα. Δηλαδή, μέσα σε 2 χρόνια πήρες πρωτάθλημα με την ΑΕΚ τώρα, ό,τι και να λέμε, είναι πολύ τεράστια. Έχω ανεβάσει αυτή τη φωτογραφία ή βίντεο, με εκείνη την κοπέλα που λέει μπαμπά το πήραμε και γράψα από κάτω την ημερομηνία του θανάτου του μπαμπά της.
0: Ναι, ναι, φοβερό, φοβερό.
1: Και respect και μπράβο σε αυτό το παιδί, γιατί είναι πάρα πολύ άνθρωπος, εκτός από πολύ καλός ποδοσφαιριστής, στο Λάζαρο το Ρώτα.
0: Για τις που, δηλώσεις,
1: δείχνει, που δείχνει πραγματικά πώς πρέπει να είναι, ρε παιδί, περισσότεροι ποδοσφαιριστές. Με τι ευαισθησίες, δηλαδή, έχεις πάρει πρωτάθλημα και εκείνη τη στιγμή σκέφτεσαι να μιλήσεις για κάτι που απασχολεί όλη τη χώρα. Αυτό που θα πει, έλα τώρα παίρνω το πρωτάθλημα και γλεντάμε εδώ κτλ. Δεν έχω λόγια, δηλαδή. Πώς σας πω, περήφανος που είναι αυτό το παιδί σε ελληνική ομάδα, που είναι Έλληνας διεθνής κτλ.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Μηδιακά έχουμε κάτι. Δεν σε ρωτάω πολιτικά, διότι προελάβει το Πασόκ να υπάρχει θέμα.
1: Έχει γίνει χαμός. Μηντιακό πολιτικό είναι δηλαδή αυτό με τα οικόπεδα, τα ακίνητα, το ανδρουλάκι και τα λοιπά. Δεν είναι παράνομα, είναι ηθικά και τα λοιπά. Παιδιά, έτσι θα πάμε τώρα στην προεκλογική περίοδο. Αν είναι ηθικό ή όχι. Τώρα του έπιασε ο πόνος για την ηθικότητα.
0: Έλα, ναι.
1: Αλλά τα σημαντικά ήταν άλλα στο συνέδριο, αλλά δεν τα καταλάβατε.
0: Να μας τα πεις.
1: Οι αιχμές του κυρίου Άδωνη προς τον κύριο Χατζηδάκη για την αυτόν που βλέπει ως Ελφίνο, γιατί έχει ψηλές βλέψεις ο Άδωνης, εννοείται.
0: Εννοείται.
1: Θα περάσουμε υπέροχα με αυτές. Ο κύριος Τσίπρας ανέβασε ποδοσφαιρικό βίντεο για να προαναγγείλει την δημιουργία του νέου κόμματος. Βέβαια έβαλε μπλε φανέλες, δεν έβαλε πράσινες.
0: Ναι.
1: Αλέξη, σε αγαπάμε, σε εκτιμάμε, Αλέξη, μην ξεχνάς το γήπεδο. Δεν έχει σταυρό στη νίκη φέτος. Δεν έχει σταυρό στη νίκη. Όπως και όταν ασχολείται.
0: Έξω, Αλέξης, έξω Γιάννης Βαρτινογιάννης, ο Τζίγκερ που ήρθε, έξω όλοι.
1: Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, Αλέξη, επίσης, ό,τι ισχύει για τον Τσίπρα στη Λεωφόρο, ισχύει για το Μητσοτάκη. Μόλις μιλάει για την Eurovision, πατώνουμε. Έχει τρει-τερί σεζόν.
0: Αχ, μου το τι πάθαμε και κύριε παιδί μου, άλλη εθνική ήταν, πώς θα την
1: αντέξουμε. Δεν πάθαμε τίποτα, αγόρι μου, δεν πάθαμε τίποτα. Ποντάραμε τη Βουλγάρα και δεν βάλαμε και πολλά. Αυτό είναι και πανηγύριδα.
0: Μπαγκαράγκα, φίλε.
1: Μπαγκαράγκα. Κρίμα για την Κύπρο.
0: Ναι.
1: Αυτή, με την Αναστασία Γιουσέφ της Κύπρου, όπως είπε και μια ψυχή. Ναι,
0: εγώ περίμενα θα πάει ψηλότερα η Κύπρος.
1: Ναι, μόνο ήταν ωραίο κομματάκι πέρα από την παρουσία της, πολύ όμορφο αυτό το κορίτσι. Ήταν και ωραίο τραγουδάκι, αλλά όπως καταλαβαίνεις δεν βαθμολογούνται αυτά και. Πέρα από την πλάκα, αυτή η λιθιότητα με το Ισραήλ πρέπει να τελειώσει. Δηλαδή, κάθε χρόνο δεύτερο.
0: Ναι. Αυτό ήταν υπερβολικό.
1: Δηλαδή, άμα βγει πρώτο, πού θα γίνει ρε παιδιά η Eurovision το χρόνο, στο Τελαβίβ ή στη Σόφια που πήγε και η Χάπουελ. Τι τράβα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλά, ήταν ο Νίκος Μποζιονέλος. Δώσαμε και ένα κλίμα ηλαρότητα στο τέλος. Εμείς όπως αντιλαμβάνεστε και το έχω συζητήσει και με τον Μάνο Πουρναρά, στηρίζουμε οπωσδήποτε το Τζάλα με την Αντιγόνη, διότι έχουμε, πώς σας το πω, έχουμε ένομο συμφέρον. Η κοπέλα, και πάλι λαϊκά θα το πω και ζητώ συγγνώμη, γυάλισε στον Τζόρτζι τον Ιωάννου. Και όταν ο Γιώργος κάνει μια επιλογή, κυρίες και κύριοι, η υπόθεση είναι περίπου τελειωμένη. Δεν θέλω να πω 100%, περίπου τελειωμένη. Το θέμα είναι να βρει έναν τρόπο να επικοινωνήσει μαζί της. Δεν σηκώνει και τα τηλέφωνα τώρα αυτή βέβαια. Με ξενύχτη, με πράγματα, με θάματα, ξέρω εγώ τώρα. Ταλαιπωρία μπορεί να μην το σηκώνει το τηλέφωνο. Αλλά έτσι και το σηκώσει, τελείωσε. Δεν υπάρχει ο Γιώργος. Δεν.

0: Καλημέρα, Θείο, λέει εδώ ο φίλος μου Λευτέρης. Αυτό που ξεστόμησε ο κύριος Ηλιόπουλος, δεν πρέπει να επέμβει κάποιος εισαγγελέας. Αυτά παραγωνία. Δεν ξέρω για ποιο λες, φίλε μου. Εγώ, όσο παρακολούθησα την ομιλία του Μάριου Ηλιόπουλου, δεν είδα κάτι που να εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία. Ο Τάκης λέει: άλλο να τρως εξάρες και να σε επικάνουν, και άλλο να έχεις 20 ευρωπαϊκό στο σπίτι σου. Ούτε να κάνουν πλάκα δεν ξέρουν, λέει εδώ ο φίλος μου Τάκης. Προφανώς αναφέρεται τους οπαδούς της ΑΕΚ. Ο Διαμαντής λέει: ρώτα τον Κώστα τι θα γίνει με έδρα του Ολυμπιακού για τη νέα χρονιά. Θα τον ρωτήσω, φίλε Διαμαντή. Θα βγάλουμε τον Κώστα το Σαμοθράκη αμέσως μετά την πολιτική, την αθλητική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρνάρα. Να περιμένετε, να περιμένετε, παιδιά. Να μην φύγει κανείς. Σε λίγο και πάλι εδώ στο 943 Inter Veteran Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλατιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
2: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
3: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορεί να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Παλατιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
6: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
7: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
7: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
8: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
9: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
8: Θανόπουλο Σέρβις.
9: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
6: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
9: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210 69 454.
8: Κλίμης.
10: Η ώρα είναι μία. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
12: Θα δουλέψουμε πάρα πολύ για να δούμε τι ομάδα θα διαμορφώσουμε, ανέφερε ο Βάσκος τεχνικός. Απογοήτευση επικρατεί στον ΠΑΟΚ μετά τη χθεσινή ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό. Θα προσευχόμουν. Είχαμε λίγη βοήθεια από εκεί ψηλά, ανέφερε ο Ρασμάν Λουτσέσκου. Εντός των επόμενων 48 ωρών αναμένεται να επισημοποιηθεί η λήξη της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ, φαβορή για την αντικατάσταση του Ισπανού τεχνικού, ο Σεργέι Ρεμπρόφ. Ο Ολυμπιακός είναι το πρώτο φαβορί για την απόκτηση του 24χρονου φόργου της Ζαλγκίρης Κάουνας, Αζουόλας Τουμπέλης, σύμφωνα με το Ισραηλινό Sport 5. Ρεάλ Μαδρίτης και Ζωζέ Μουρίνιο ήρθαν σε συμφωνία ώστε ο 63χρονος Πορτογάλος προπονητής να αναλάβει τον πάγκο της Βασίλισσας σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Premier League στις 10 Arsenal Burnley. Για τα play-offs του NBA, οι Cleveland Cavaliers επικράτησαν 125-94 τους Pistons. Των Pistons στο Detroit και με 4-3 στη σειρά προκρίθηκαν στους τελικούς της Ανατολής. Αντίπαλός τους θα είναι οι New York Knicks. Δύσκολα θα συνεχίσει στους Denver Nuggets ο Γιώνας Βαλαντσιούνας, όπως αναφέρει η Denver Post. Οι Golden State Warriors ετοιμάζουν πρόταση ανανέωσης των Steph Curry για ακόμα 2 χρόνια σύμφωνα με τον Mark Stein. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο θείος από το χωριό Γιώργος Χιλάκης.
13: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
14: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetensports.gr. Μείνε εδώ όπου κι αν είσαι. Όπως κι αν ακούς. Goal!
16: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Η δήλωση του δεξιού μπακ της ΣΑΕΚ, του διεθνούς Λάζαρου Ρότα, χθες, αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού, είναι αυτή που θα ακούσετε τώρα.
1: Σε 1% των ανθρώπων και είναι τρομακτικό αυτή τη στιγμή να χάνονται νέες ζωές και είναι ακόμα πιο τρομακτικό που μέχρι αυτή τη στιγμή είναι τους βλέπεις λες και είναι οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι στον κόσμο και ότι είναι δυνατοί και ότι όλα είναι καλά δίχως κανείς να καταλαβαίνει το πώς είναι μέσα τους. Αναφέρομαι στις αυτοκτονίες των κοριτσιών. Ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος είναι συνδεδεμένος αλλά μέσα τους είναι φοβισμένος, εξαντλημένος για να δείξει και να αποδείξει ότι είναι καλά και δυνατός. Ίσως θα έπρεπε και εμείς από πλευράς μας όταν ρωτάμε κάποιον το...
0: Να επιχειρήσουμε να την ακούσουμε όλη τη δήλωση από την αρχή γιατί τώρα έτσι όπως την ακούμε έχει πολλά προβλήματα. Δεν θέλω να κάνω σχόλιο για την δήλωση εφόσον δεν την έχετε ακούσει όλοι. Θα την ακούσετε και μετά θα κάνω σχόλιο για αυτό το θέμα. Φίλε μου τριαντάφυλλε, θα την ακούσω και θα πάρω τα μέτρα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι είσαι υπερβολικός, αλλά σέβομαι απολύτως τη γνώμη σου.

Δεν θα ακούσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη, διότι έτυχε ένα πρόβλημα υγείας, δεν είναι τόσο σοβαρό, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτεί γιατρό και έφυγε προς τα εκεί. Ερχόμαστε τον Κώστα γρήγορα περαστικά.

Μπαίνουμε σε εβδομάδα Final Four, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή και Κυριακή είναι τα μεγάλα παιχνίδια. Ελπίζουμε να υπάρχει για τον Ολυμπιακό παιχνίδι και την Κυριακή. Για να γίνει αυτό, πρέπει την Παρασκευή να νικήσει την Φενέρμπαχτσέ στον πρώτο ημιτελικό. Το παιχνίδι είναι στις 6 η ώρα και στις 10 είναι το άλλο παιχνίδι. Ο λεγόμενος ισπανικός εμφύλιος ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Ρεάλ.

Σιγά σιγά πηγαίνουμε προς τα εκεί. Σας έχω πει ότι ο 943 Intervetan Sports θα είναι εκεί με Δημοσθένη Καρμύρη, με Γιώργο Γκαλίδη, με Λένα Καραλή, για αυτή τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ που ελπίζουμε να έχει ως κατάληξη να μείνει το τρόπο εδώ στην Ελλάδα και να πάει στον Πειραιά. Μία είναι η ελληνική ομάδα, Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε, ο Ολυμπιακός παίζει με τη Φενέρμπαχτσέ ημιτελικό. Τη Φενέρμπαχτσέ που πήρε πέρυσι την Ευρωλίγκα, του Σαρούνας και Τσεβίτσιους που τον βρίσκουμε και πάλι μπροστά μας την Παρασκευή στις 6 ώρα ζωντανά εδώ από τον 943 Intervetan Sports. Στη μέτρια περιγραφή τώρα, δεν είναι ανάγκη να τα λέμε αυτά, του Γιώργου Γκαλίδη.

Ο φίλος μου Μπλέρα μου λέει: Γιώργο, δύο λόγια από μένα για το φετινό πρωτάθλημα. Είδαμε ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα, δίκαια το πήρε η ΑΕΚ. Πραγματικά φοβερό. Ελπίζω ο Ολυμπιακός να μην αλλάξει προπονητή. Θα είναι λάθος. Έχουμε για το χρόνο, έχουμε το χρόνο να έχουμε κάτι αντίστοιχο σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς μου λες εδώ, φίλε μου. Αν μου το ξαναστείλει, σε παρακαλώ πάρα πολύ.

Μου λέει εδώ φίλο μου, Μπλέρα, εύχομαι του χρόνου να έχουμε ένα αντίστοιχο πρωτάθλημα. Λέει εννοεί αντίστοιχο σε ενδιαφέρον και ποιότητα. Εγώ εύχομαι, φίλε Μπλέρα, να έχουμε ένα ακόμα καλύτερο.

Εύχομαι δηλαδή να έχουμε στο πρωτάθλημα έναν ανταγωνιστικό Παναθηναϊκό και εύχομαι επίσης κάποια από τις υπόλοιπες ομάδες, θα είναι ο Όφη, θα είναι ο Άρης, δεν ξέρω ποια ομάδα μπορεί να είναι, να εμπλέκεται και αυτή στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος μέχρι το τέλος. Έτσι ανανεώνεται το ενδιαφέρον ενός πρωταθλήματος. Όσο περισσότεροι και διαφορετικοί είναι οι διεκδικητές του. Φέτος φτάσαμε μέχρι τα play-off να το διεκδικούν τρεις ομάδες, δεν είναι λίγο. Έτσι, έχουμε ζήσει πρωταθλήματα που έχουν τελειώσει από το χειμώνα, δεν ήταν έτσι το φετινό. Το πήρε η ΑΕΚ γιατί άντεξε καλύτερα σε αυτό το μαραθώνιο και γιατί από τον Οκτώβριο είχε να χάσει. Ορισμένες φορές τα πράγματα στο ποδόσφαιρο είναι απλά.

Δεν μπορώ να σας πω ότι από κάποια ομάδα είδαμε φανταστικό ποδόσφαιρο φέτος. Αν θέλετε καλά και σώνει να πω κάτι για το ποδόσφαιρο και για την ποιότητα που παίχτηκε, νομίζω ότι το χειμώνα, έτσι, Δεκέμβρη-Γενάρη, είδαμε καλό ποδόσφαιρο από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Έτσι, εκεί νομίζω ότι είδαμε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Το είδαμε όμως για λίγο χρονικό διάστημα, διότι όταν μιλάμε για μαραθώνιους πρωταθλήματος, σημασία έχει η σταθερότητα. Δεν την είχε ο ΠΑΟΚ αυτή την σταθερότητα και μοιραία έμεινε πίσω με αποκορύφωμα το Κάζο, το χθεσινό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ο Ολυμπιακός πήρε το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Θα γυρίσει σε μια κατάσταση που την είχε ξεχάσει. Αυτός ήταν ο στόχος, ο minimum, έτσι, που τον πήρε χάρη στο ότι ο Παναθηναϊκός έκανε μια επική ανατροφή στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Είναι ανοιχτός ο δρόμος προς τα αστέρια. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Θα δούμε πού ακριβώς θα καθίσει μπίλια για τον Ολυμπιακό. Εξαρτάται και από την Άστον Βίλα. Για να πάει ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό, να μην παίξει δηλαδή δύο προκριματικούς και μετά play-off, πρέπει η Άστον Βίλα οπωσδήποτε να πάρει το Europa League αφενός και να τερματίσει και να βγει και στο Champions League από την διαδικασία, δηλαδή από το πρωτάθλημά της, πράγμα που φαίνεται ότι γίνεται. Τώρα είναι στην τέταρτη θέση, βγαίνει και ο πέμπτος.

Τώρα, χθες είχαμε και μια δήλωση σε σχετική ερώτηση του Μεντιλίμπαρ. Τον ρωτήσαν αν θα είναι προπονητής του Ολυμπιακού στην επόμενη χρονιά και λέει: έχω συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, δεν έχω ενημερωθεί για το αντίθετο. Από το ρεπορτάζ δεν προκύπτει ότι υπάρχουν δεύτερες σκέψεις στον Ολυμπιακό για τον πάγκο τους, αλλά επειδή ο Ολυμπιακός πρέπει γρήγορα να μπει σε μια διαδικασία σχεδιασμού της νέας ομάδας, εάν υπάρχει θέμα, λέω εάν, επαναλαμβάνω ότι δεν προκύπτει από κάπου, εάν υπάρχει θέμα, αυτό θα φανεί τις επόμενες ημέρες, γιατί ο χρόνος τρέχει και οι ομάδες μπαίνουν νωρίς. Ο Ολυμπιακός, εάν πάει στον δεύτερο προκριματικό γύρο, πρέπει να παίξει μπάλα 21-28 Ιουνίου. Αντιλαμβάνεις ότι τα περιθώρια είναι ελάχιστα. Οι παίχτες δεν θα κάνουν ούτε ένα μήνα διακοπές. Αυτό θα είναι και το χρονικό διάστημα για να στηθεί η ομάδα. Γιατί ο Ολυμπιακός οπωσδήποτε φέτος θα έχει αλλαγές. Δεν μπορώ να σας προσδιορίσω πόσες, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα έχει αλλαγές. Ιουνίου ξεκινάει η προετοιμασία, αν το είπα έτσι λάθος. Ιούνιο ξεκινάει η προετοιμασία, 21-28 Ιουλίου, ευχαριστώ το Δήμο, κάνει το πρώτο του παιχνίδι. Εάν επαναλαμβάνουν στο δεύτερο προκριματικό, αν είναι στο τρίτο προκριματικό γύρο, τότε παίζει Αύγουστο.

0: πριν μου πείτε κάτι, θέλω να πω κάτι που έχει πολύ πιο μεγάλο σκοπό από αυτές τις δηλώσεις και αυτές τις ερωτήσεις που μου κάνετε. Και θέλω να παιχτεί παντού, γιατί έχει πολύ μεγάλο σκοπό. Θα ήθελα 2 λεπτά από τον χρόνο σας και μετά μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Ελπίζω έστω και 1% να βοηθήσω κάποιους ανθρώπους στους οποίους αναφέρομαι. Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι δεν είναι. Βρίσκω αυτή τη τέτοια γιατί είναι πολύ σημαντικό για μένα. Είναι πολύ τρομακτικό να χάνονται νέες ψυχές. Είναι ακόμα πιο τρομακτικό ότι μέχρι αυτή τη στιγμή αυτές οι ψυχές δείχνουν ότι είναι οι πιο ευτυχισμένες, οι πιο χαρούμενες και οι πιο δυνατές. Δίχως κανείς να καταλαβαίνει πώς νιώθουν μέσα τους. Ζούμε σε μια εποχή που όλα είναι συνδεδεμένα και που όλοι είναι συνδεδεμένοι, αλλά μέσα τους είναι φοβισμένοι, εξαντλημένοι και πιεσμένοι στο να αποδείξουν ότι είναι καλά και δυνατοί. Ίσως και εμείς καμιά φορά όταν αναφερόμαστε και ρωτάμε κάποιον το πώς νιώθει και το αν είναι καλά, να το ρωτάμε αληθινά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως κάνει τον άνθρωπο αυτόν να νιώσει ότι δεν είναι βάρος και ότι είναι σημαντικός. Και τέλος, για να μην μακρηγορώ, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτούς τους ανθρώπους. Τα είπα και πριν. Και ελπίζω αυτά να παιχτούν σε όλες τις τηλεοπτικές εκπομπές. Ας με κόψουν, να σκεφτούν μόνο τα λόγια μου. Γιατί είναι το πιο σημαντικό πράγμα, νομίζω, αυτή τη στιγμή. Αυτοί οι άνθρωποι, και θέλω να αναφερθώ σε αυτούς, μην πάρετε μια απόφαση η οποία είναι μόνιμη και δεν έχει γυρισμό. Για έναν πόνο, ο οποίος με τη βοήθεια κάποιου μπορεί να τον ξεπεράσει. Κάνε την, νομίζω, πρέπει να σεβαστείς τη ζωή σου και να ρωτήσεις κάποιον ή να ζητήσεις βοήθεια, νομίζω είναι το παν. Θα ήθελα αυτό και συγγνώμη που πήρα έστω και 2 λεπτά από τον χρόνο σας, γιατί πρόσφατα μου έτυχε και ένα περιστατικό το οποίο βοήθησα εγώ ένα κοριτσάκι. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που καθημερινά σιωπηλά μέσα τους παλεύουν καθημερινά με τον εαυτό τους. Μη το κάνουν αυτό στον εαυτό τους. Νομίζω το σημαντικότερο πράγμα που έχουμε είναι η ζωή και πρέπει να της δίνουμε αξία.
1: Κυρίες και κύριοι, ο Λάτζαρος Ρώτα, ο διεθνής Έλληνας δεξιός μπακ της ΑΕΚ, έκανε αυτές τις δηλώσεις μόνος του. Οι δημοσιογράφοι του ζήτησαν μια δήλωση για την νίκη της, για το πρωτάθλημα που κατέκτησε η ΑΕΚ χθες, και αυτός, αντί να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση, θεώρησε σκόπο να κάνει τη δήλωση που μόλις ακούστησατε. Μια δήλωση που δείχνει έτσι έναν βαθύ ανθρωπισμό και ένα νιάξιμο για τον διπλανό από τον Λάζαρο Ρώτα. Και θέλω να πω ότι αυτού του είδους τις δηλώσεις τις έχουμε ανάγκη από ανθρώπους που λατρεύονται από τον κόσμο, από ανθρώπους που έχουν μεγάλη αναγνωρισιμότητα, από είδωλα ποδοσφαιρικά στην προκειμένη περίπτωση. Έχουμε ανάγκη να ακούμε όσο το δυνατόν περισσότερες τέτοιες δηλώσεις. Στο απόγειο της γιορτής, ο Λάτζαρος Ρώτα, αντί να μιλήσει για την γιορτή και τη μεγάλη επιτυχία και τη δική του προσωπική επιτυχία, ήταν βιονικός φέτος και έπαιξε όλα τα παιχνίδια με την ΑΕΚ, κάνοντας πράγματα που δεν έχουν ξαναγίνει, έτσι, και χωρίς να βγάλει τραυματισμούς, ο Λάτζαρος Ρώτα προτίμησε να κάνει αυτή τη γεμάτη ανθρωπιά δήλωση, με αφορμή βεβαίως αυτή την αυτοκτονία των 2 κοριτσιών που έπεσαν από τον έκτο όροφο μιας πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Και είπε μάλιστα ότι του έτυχε και ένα περιστατικό με ένα κοριτσάκι που βοήθησε ο ίδιος και ευαισθητοποιημένος έκανε αυτή την δήλωση. Και θέλω να το επαναλάβω αυτό, ότι οι ποδοσφαιριστές πρέπει να είναι γεωμένοι με την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα που ζει ο πολλής κόσμος, η μεγάλη κοινωνική πλειονότητα, δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο που ζουν οι ποδοσφαιριστές, ειδικά των μεγάλων ομάδων. Έτσι, τέτοιου είδους προβλήματα μπορεί να μην τα σκέφτονται, μπορεί να μην τους αγγίζουν. Η δυστυχία που υπάρχει στην κοινωνία δεν αφορά τους ίδιους και τις οικογένειές τους, διότι αμείβονται πάρα πολύ καλά. Όταν όμως κάνουν τέτοιες δηλώσεις και μάλιστα σε τέτοιες στιγμές, δείχνουν τη γείωσή τους με την πραγματικότητα. Είναι δηλώσεις που τους τιμούν και είναι δηλώσεις που μπορεί να βοηθήσουν. Συγχαρητήρια στο Λάζαρο Ρώτα για την τοποθέτησή του.

Ο φίλος μου ο Βασίλης, αναφερόμενος στον Ολυμπιακό, λέει: είναι ο παδός του Ολυμπιακού Βασίλης. Εγώ, Γιώργο, λέει, θα ήθελα να βγει τρίτος, γιατί μόνο έτσι θα θορυβηθεί ο Μαρινάκης να πράξει τα δέοντα. Όταν γεννάνε και τα κουκόρια του, δεν κουνιέται, φίλο. Όσο για το Ρώτα, μπράβο, Ρώτα, μπράβο, λέει ο φίλος μου ο Βασίλης. Και η φίλη μου η Αποστολή από Θεσσαλονίκη λέει: μπράβο, πολλά μπράβο στο Ρώτα. Αυτές οι δηλώσεις αξίζουν πολλά μπράβο. Αυτά τα λόγια αξίζουν. Με πήραν τα κλάματα γιατί και εγώ είχα περάσει αυτό το στάδιο που ανέφερε ο Λάζαρος. Μάλιστα, Αποστολή μου. Να είσαι καλά. Το έχουμε πει πολλές φορές και θα το ξαναπούμε. Πάνω απ' όλα ανθρωπισμός, κυρίες και κύριοι. Πάνω απ' όλα ανθρωπισμός. Να μην το ξεχάσω, έτσι. Για όσους πεινάτε και θέλετε να φάτε καλά, γρήγορα και οικονομικά, υπάρχει μία λύση. I love σουβλάκι. I love σουβλάκι. Με εξυπηρέτηση άμεση, με delivery, με τα καλύτερα κρέατα, έτσι, και χοιρινό και κοτόπουλο, καλαμάκι, έτσι, καλά ψημένο, με ζουμερό κρέας, μερίδα, τυλιχτό, τα καλύτερα κρέατα, με το καλύτερο ψήσιμο, έρχονται γρήγορα με delivery στην online παραγγελία σας από το ilovesouvlaki.gr. Μπαίνετε στο ilovesouvlaki.gr και κάνετε online την παραγγελία σας και έρχεται αμέσως. Σε ποιες περιοχές? Σε περιοχές που ξεκινούν εδώ χαμηλά από τον Κόκκινο Μήλο και φτάνουν μέχρι τον Τράφι, μέχρι το Πολύδροσο, μέχρι την Κηφισιά, το Μαρούσι, την Παλίνη, το Γέρακα, τη Μεταμόρφωση, τη Νέα Φιλαδέλφια. Σε όλες αυτές τις περιοχές I love σουβλάκι. Κάνετε online την παραγγελία σας στο ilovesouvlaki.gr και καλή σας όρεξη για να πάρετε το πρωτάθλημα στη γεύση. Η καλύτερη εντεκάδα, η καλύτερη σύνθεση είναι στο ilovesouvlaki.gr.

Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, όπως μας τα είπε και ο Λάμπρος Γκαραγκάνης, είναι σε αναζήτηση προπονητή και περιμένουμε τι θα γίνει στον ΠΑΟΚ, διότι ναι, είπε ο Ρασβάν Λουτσέσκου ότι τώρα εγώ θα ήθελα να πάω σε ένα δάσος και να μείνω σε αυτό για ένα μήνα, αλλά τα πράγματα δεν μπορεί να γίνουν σύμφωνα με τις επιθυμίες του Ρουμάνου προπονητή. Σύντομα θα έχουμε εξελίξει στον ΠΑΟΚ. Θα θυμάστε πως όταν χάθηκε το κύπελο και το πρωτάθλημα, υπήρχε μια συνάντηση στη Χαλκιδική ανάμεσα στον Ιβάν Σαββίδη και τον Ρασβάν Λουτσέσκου, όπου εκεί ο Ιβάν Σαββίδης ζήτησε επιτακτικά την κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Αυτή τη δεύτερη θέση που κρατούσε στα χέρια του ο ΠΑΟΚ την έχασε μέσα σε 20 λεπτά, δεχόμενος 2 γκολ από τον Παναθηναϊκό. Η εξέλιξη είναι αποκαρδιωτική για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Γιόρτασε φέτος τα 100 χρόνια, αλλιώς είχε προγραμματίσει να τα γιορτάσει και δεν πήρε κανένα τίτλο πουθενά, ούτε σε ποδόσφαιρο ούτε σε μπάσκετ. Κάτι που έχει στοιχήσει στον κόσμο του ΠΑΟΚ και στον Ιβάν Σαββίδη έχει στοιχήσει. Λέγεται ότι το δεξί του χέρι ο Ανδρέας Παπαμίκος, που αναλαμβάνει δράση από σήμερα, έχει αναλάβει από νωρίτερα αλλά επίσημα από σήμερα, θα προχωρήσει σε εκτεταμένες αλλαγές που εγώ λέω, έτσι μην γίνει καμία παρεξήγηση, ότι είναι πολύ πιθανό να περιλαμβάνουν και τον προπονητή. Και σε μια τέτοια περίπτωση, δεν το λέω εγώ, αυτό το είπε και ο Λάμπρος Γκαραγκάνης, δεν αποκλείεται, προσέξτε τη διατύπωση, δεν αποκλείεται να ασχοληθεί με την περίπτωση του Ρασβάν Λουτσέσκου ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεδομένα έχει βγει στην αγορά και ψάχνει για προπονητή. Τώρα εγώ νόμιζα ότι 2 εκατομμύρια είναι να παίρνει για να φεύγει ο Ράφα Μπενίτεφ, εκτός από τα δουλευμένα. Εδώ προκύπτει ότι θα πάρει και το συμβόλαιο της επόμενης χρονιάς, δηλαδή 4 εκατομμύρια. Μάλιστα, είναι πολλά τα λεφτά.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Θα ακολουθήσει πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Πουρναρά και αμέσως μετά εδώ είμαστε και τα ξαναλέμε στον 943 Ιντερβέτεν Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς, για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο. Φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
5: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή!
4: Άλλαξα συνεργείο!
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα!
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε!
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος!
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά.
8: Τηλέφωνο 27240 27270.
10: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
11: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
10: Για τα μερεμέτια?
11: Εκεί.
10: Και για τα βαψίματα?
11: Τι λέμε.
10: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
11: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
12: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
11: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
11: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
11: Τηλέφωνο 27210-69454.
12: Κλίμης.
11: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
13: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
3: Συντονίσου.
16: Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην τελική ευθεία μπαίνει και το νέο πολιτικό εγχείρημα με επικεφαλή στη Μαρία Καριστιανού. Ξεκίνησαν σήμερα οι εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Οι προαγωγικές για την Α και Β λυκείου θα διεξάγονται ως την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Οι απολυτήριες εξετάσεις της Γ λυκείου θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 25 Μαΐου για να ακολουθήσουν οι πανελλαδικές στις 29 Μαΐου. Αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Μέχρι την 5η σταθμή σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Διεθνής ημέρα μουσείων. Σήμερα ελεύθερη είσοδος στα μουσεία όλης της χώρας. Νέα επιδημία του ιού έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Έχουν πεθάνει 91 άνθρωποι, ενώ τα ύποπτα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 350 σε συναγερμό ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Στον καιρό έθριο σήμερα ο καιρός, χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες σε Ιόνιο και δυτικά υπηρετικά, άνε μείως 5 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα.
17: Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει. Goal!
18: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
17: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο 943 Interveten Sports. Παρακολουθείτε την εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. The change begins. Let it take us, pull us in, it's that... Ο φίλος μου, ο τριαντάφυλλος, ο οποίος μου λέει κύριε Χελάκη, ο Μπενίτε θα πάρει γύρω στα 8 εκατομμύρια του συμβολίου για του χρόνου και των συνεργατών του. Γι' αυτό πιστεύω, επειδή είναι πολλά, δεν μπορεί να τον διώξει. Θα τον αφήσει να δουλέψει. Δεν μπορεί να έπιασε στην Αγγλία και δεν θα πιάσει εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, ο Κοτσόλης που προτείνει προπονητές, τι ποδοσφαιρική πείρα έχει. Ποδοσφαιρική πείρα έχει ο πρώην τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού και πάντα ρε παιδιά, κάποιος προτείνει. Τώρα, αν θα κάνει πίσω ο κύριος Αλαφούζος την πρόθεσή του να διώξει τον Μπενίτε, επειδή τα λεφτά είναι πολλά. Πολλά ήταν τα λεφτά και όταν άρχισε να σκέφτεται να τον διώξει. Δεν νομίζω ότι αυτή τη σκέψη την έκανε τώρα τελευταία ο κύριος Αλαφούζος και σκόνταψε στα λεφτά που πρέπει να πάρει ως αποζημίωση ο Μπενίτεθ. Το έχει σκεφτεί από νωρίτερα. Και οι διαρροές ότι ο Μπενίτεθ θα φεύγει, έτσι, είναι εδώ και περίπου ένα μήνα, για να μην πω και παραπάνω.

0: Πάμε τώρα στον συνάδελφο και φίλο Νίκο Συρίγκο για το καθιερωμένο του σχόλιο αυτή την ώρα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Να ξεκινήσουμε αθλητικά. Θέλω να μου πεις πώς σου φάνηκε αυτή η γιορτή που έκανε χθες η ΑΕΚ, αν την είδες και αν έχεις να κάνεις ένα σχόλιο πάνω σε αυτή.
1: Είδα στιγμή ότι πανασχόλησα την αλήθεια, γιατί δεν κατάφερα να το δω όλο. Εντάξει, είναι στο ταπεραμέντο του κύριου Ηλιόπουλου. Νομίζω ήταν όλοι βασισμένοι στο ταπεραμέντο του κύριου Ηλιόπουλου που το ευχαριστήθηκε. Νομίζω είναι ο πρώτος του τίτλος, δεν είναι με την άλλη καθόλου.
0: Ο πρώτος του τίτλος είναι, βέβαια.
1: Εντάξει, είναι λογικό να θέλει να το ευχαριστηθεί λίγο παραπάνω. Είδαμε και αυτό ότι έχει αδυναμία στο ράλι, έχει αδυναμία στο τραγούδι. Όλα αυτά καλά είναι. Έβγαλε και ένα πύρινο λόγο. Περίεργες τοποθετήσεις. Εντάξει, το ευχαριστήθηκε μωρέ. Άνθρωπος όπως και να είναι, καλό είναι. Καλό είναι να το ευχαριστούνται. Δεν προκάλεσε. Όλα καλά, όλα καλά.
0: Μάλιστα. Αμέσως μετά, αυτό θέλω έτσι να σχολιάσουμε. Αν το είδες, έκαναν δηλώσεις οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, της κάμερας του συνδρομητικού, σε όλα τα κανάλια, και υπάρχουν και δηλώσεις του Ρώτα. Που λέμε, συγχωρείτε, δεν θα σας πω αυτό. Περιμένετε, θέλω να σας πω κάτι άλλο. Και θέλω το σχόλιο σου πάνω σε αυτό.
1: Είναι εξαιρετικός. Μας είπε αλήθειες που είναι δύσκολες, άβολες, αλλά απόλυτες για τον κόσμο μας. Ξέρεις κάτι, ας πω, προσπαθώ να συνδέσω ορισμένα πράγματα με βάση την εποχή που ζούμε, γιατί δυστυχώς οι συμπτώσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές και πάρα πολύ χαρακτηριστικές. Και το έγραψα χθες και στα social media. Ο Ακύλας είναι ένα παιδί που ζήτησε συγγνώμη χωρίς να φταίει για τη θέση που πήρε στην Eurovision.
0: Όχι, άλλος δεν φταίει.
1: Δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες. Ο Ακύλας είναι από τις Σέρες.
0: Ναι.
1: Άρα θέλω να σου πω, το αν είσαι άνθρωπος με συνέστηση ικτίνος, δεν έχει να κάνει με τον τόπο, αλλά με τον τρόπο. Τον τρόπο που σκέφτεσαι, τον τρόπο που σε έχουν μεγαλώσει, τον τρόπο που ζεις, τον τρόπο που αντιμετωπίζεις τους ανθρώπους. Στη ίδια πόλη έχει και τον τύπο αυτό που λέγεται Καραμαλής, ο οποίος με 57 θανάτους στα χέρια του, δεν έχει βγει ούτε το σύ, όχι το συγγνώμη, από το στόμα του. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αυτή η νέα γενιά, αυτοί οι πιτσιρικάδες που έχουν χιλιοακούσει για τον τρόπο που λειτουργούν, για το ότι είναι συνήθεια πάνω από ένα κινητό, μας δείχνουν τον δρόμο της ενσυναίσθησης, μας δείχνουν τον δρόμο της ανθρωπιάς, και παιδιά όπως είναι νέα, γιατί και ο Ρώτα είναι ένας νέος άνθρωπος. Εμείς είμαστε λίγο μεγαλύτεροι. Θέλω να σου πω ότι μας λένε το πώς πρέπει να λειτουργήσουμε. Επίσης, τα παιδιά, από ό,τι καταλαβαίνω και από τις δηλώσεις αυτές όλες, έχουν το φόβο της ήττας. Φοβούνται μη χάσουν. Το θέμα δεν είναι να φοβάσαι μη χάσεις. Και οι ήττες πολλές φορές μέσα στη ζωή είναι και κάνουν και καλό, λειτουργούν σαν λίπασμα. Το θέμα είναι να φοβάσαι και να μην προσπαθείς. Προσπάθησε, και επειδή είναι δύσκολες μέρες, σε λίγο ξεκινάνε οι πανελλήνες, έχουν αρχίσει οι γραπές για τα σχολεία. Πρέπει τα παιδιά να καταλάβουν ότι η αγάπη μας για εκείνα και ο θαυμασμός μας και ο σεβασμός μας δεν θα αλλάξει επειδή δεν θα περάσουν κάπου, ή μπορεί να μείνουν σε ένα μάθημα, ή μπορεί να μην πάνε καλά σε μια δουλειά. Συνεχίζουμε και τα αγαπάμε, συνεχίζουμε και ψάχνουμε για αυτά το καλύτερο δυνατό, αλλά αυτά πρέπει να κάνουν τις επιλογές τους, και εκείνα είναι αυτά που θα καθορίσουν τη ζωή τους. Εμείς πάντως είμαστε δίπλα τους ως γονείς και ως άνθρωποι μεγαλύτεροι της κοινωνίας, να τα βοηθάμε και να τα αγαπάμε.
0: Να κλείσουμε ένα έτσι σχόλιο. Είμαστε στην παραμονή νέων κομμάτων, έτσι. Ναι, και η κυρία Καριστιανού ανακοίνωσε το κόμμα της, επίσημα θα το ανακοινώσει μάλλον στις 21 του μηνός, και ο Αλέξης Τσίπρας στις 26. Βλέπεις να αλλάζει κάτι στο πολιτικό σκηνικό?
1: Ναι, πιστεύω ότι θα αλλάξει. Πιστεύω ότι και τα δύο κόμματα αυτά θα έχουν μια δυναμική, θα έχουν κόσμο που θα τα πιστέψει και θα τα ακολουθήσει. Είναι εντελώς διαφορετικές οι αφετηρίες τους. Όμως νομίζω ότι ο στόχος πρέπει να είναι κοινός για όσους αντιπολιτεύονται αυτή τη συμμορία που μας κυβερνά. Πρέπει να φύγει και η συμμορία και οι λογικές της από αυτόν τον τόπο. Ξέρω ότι ακούγομαι σε πολλούς ακραίος και απόλυτος, όμως όταν βλέπω τα στελέχη της μεγαλύτερης προπαγανδιστικής ομάδας που έχει γνωρίσει η χώρα μετά τη Χούντα να πρωτοστατούν σε λίστες κομμάτων και σε επιτροπές, οι οποίες είναι μάλιστα αιρετές όλες αυτές οι επιτροπές, να εκλέγονται δηλαδή στελέχη της ομάδας αλήθειας στα υψηλά κλιμάκια της Νέας Δημοκρατίας με τις ευλογίες των ισχυρών του κόμματος, δεν μπορώ παρά να αγανακτώ, να εξοργίζομαι και να ντρέπομαι για τον τόπο που ζούμε. Και αν αυτοί είναι οι κυβερνήτες αυτού του τόπου, πρέπει να φύγουν χθες. Αν τους διώξει ο Τσίπρας, τους διώξει ο Καριστιανού, τους διώξει η Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος, θα σου πω την αλήθεια. Ελάχιστα με ενδιαφέρει. Πρέπει να ξεριζωθεί η λογική της συμμορίας από αυτόν τον τόπο.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, καιρού.
0: Ήταν ο Νίκος Σύρηγος. Να πω ότι είδα και εγώ αυτές τις δηλώσεις του Ακύλα, αυτού του νεαρού τραγουδιστή που ζητούσε συγγνώμη γιατί απογοήτευσε κτλ. Εγώ πραγματικά δεν βρίσκω το λόγο για τον οποίο πρέπει να ζητάει συγγνώμη. Έκανε την προσπάθειά του με αυτή την αισθητική που έχει, με αυτό το πάθος που έχει, με αυτή την αντίληψη που έχει για την μουσική. Δεν είναι φταίει ο Ακύλας. Νομίζαμε όλοι ότι με βάση τα στοιχήματα, με βάση την περιραίουσα ατμόσφαιρα θα πήγαινε καλύτερα. Πάντα γενικώς την πατάμε, υπερεκτιμούμε τις δυνατότητές μας στην Eurovision και όταν δεν έχετε το αποτέλεσμα, ορισμένοι φτάνουμε να ανακαλύπτουμε και εχθρούς. Το γεγονός όμως ότι ένα νεαρό παιδί λέει σας ζητάω συγγνώμη, εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό, ας πούμε, για την προσωπικότητα, για τον χαρακτήρα του, για το μήνυμα που περνάει. Άλλοι άνθρωποι που με αποφάσεις που παίρνουν επηρεάζουν τη ζωή μας και μάλιστα την επηρεάζουν αρνητικά, αυτοί είναι που θα έπρεπε να ζητήσουν συγγνώμη. Και όχι ο νεαρός Ακύλας, επειδή τον περιμέναμε τρίτο, τέταρτο, δεύτερο, πρώτο και βγήκε δέκατος. Γι' αυτό είναι διαγωνισμός, γιατί διαγωνίζονται και άλλοι.

Το διαβάζω και αυτό ότι ΑΕΛ, ΠΑΕ Λάρισα δηλαδή, ξεκίνησε νομικές ενέργειες για τα πανό που αναρτήθηκαν στο τελευταίο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Νίκησε η ΑΕΛ 2-1, αλλά δεν της έφτανε το αποτέλεσμα. Έπεσε και οργανωμένοι οπαδοί είχαν αναρτήσει πανό διαμαρτυρίας κατά της διοίκησης. Κάποια μάλιστα είχαν, η αλήθεια είναι αυτή, και υβριστικό περιεχόμενο. Και μετά την λήξη του παιχνιδιού με τον Ατρόμητο, ο πρόεδρος της Βυσσινή, ο κύριος Νταβέλης, κατέθεσε μήνυση για το πανό αυτό. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της μήνυσης, η κίνηση αφορά αντικείμενα εξύβρισης, απειλής, συκοφαντικής ευσύμησης, καθώς και παραβίαση της αθλητικής νομοθεσίας σχετικά με την εισαγωγή, μεταφορά και ανάρτηση των πανό εντός αθλητικής εγκατάστασης. Η μήνυση αυτή στρέφεται, λέει, κατά παντός υπευθύνου φυσικού προσώπου αγνώστου μέχρι σήμερα, το οποίο φέρεται να προέβει στη σύνταξη, μεταφορά, εισαγωγή και ανάρτηση δημόσια προβολή υβριστικών, απειλητικών, εκφοβιστικών και δυσφημιστικών πανών και συνθημάτων εκτός γηπέδου. Τώρα, στο πλαίσιο της μήνυσης, ζητείται να κινηθεί άμεσα η αυτόφερη διαδικασία και να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου φυσικού ή ηθικού αυτούργου, συνεργού ή συμμετόχου, και ζητείται επίσης να διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση και προανάκριση για τη διερεύνηση των καταγγελωμένων πράξεων. Εδώ δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχει μια τεράστια διάσταση ανάμεσα στους οργανωμένους οπαδούς και στην διοίκηση του Γιάννη Νταβέλη. Μια διάσταση που δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να λυθεί όταν υπάρχουν πανώ με τέτοιο περιεχόμενο. Το περιεχόμενο σε ό,τι αφορά τα υβριστικά συνθήματα είναι απολύτως καταδικαστέο. Δεν υπάρχει σε αυτό καμία αμφιβολία. Τα λέγαμε και προηγουμένως. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει θέμα, έτσι, υπάρχει μια πλήρης αποτυχία της διοίκησης της ΠΑΕ Λάρισα να κρατήσει την ομάδα στην κατηγορία. Δεν λέω τις δηλώσεις που είχαν γίνει πέρσι ότι η στόχη είναι ψηλή και τα λοιπά, αυτό το αφήνω κατά μέρος, αλλά εδώ μιλάμε για μια τρανταχτή αποτυχία. Και από εδώ και πέρα το θέμα είναι πώς είναι δυνατόν να συνεχίσει η διοίκηση Νταβέλη όταν μια μεγάλη μερίδα του κόσμου είναι σε πλήρη διάσταση και διαφωνία μαζί της.

Λέει ο κύριος Λουτσέσκο όταν τον ρωτάνε για τον ΠΑΟΚ στο προσεχές μέλλον. Λέει, είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για το μέλλον. Πιστέψτε με, δεν έχω καθόλου μυαλό να το σκεφτώ. Πρώτα απ' όλα πρέπει να συνηθίσω την κατάσταση, να ηρεμήσω και να μιλάω ευγενικά. Θα προτιμούσα να πήγαινα για ένα μήνα σε ένα δάσος μόνος μου. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να μιλήσω για κάτι άλλο. Η στιγμή που σαν ομάδα χάσαμε πολλούς παίχτες, βλέπουμε στο τέλος ότι ήταν κομβική. Χάσαμε 6-7 παίχτες που είχαν ποιότητα. Δεν ήταν εύκολο. Η ομάδα έχασε την αυτοπεποίθηση. Οι παίχτες του rotation, όταν καλούνται να γίνουν βασικοί ελαίοι των τραυματισμών, χωρίς να έχουν συμπαράσταση, αυτό δημιουργεί αυτόματα μια διαφορετική κατάσταση. Όταν επέστρεψαν οι ποδοσφαιριστές μετά από μια περίοδο όχι λίγων εβδομάδων, αλλά ολόκληρων μηνών, δεν βρισκόταν στο βαθμό ετοιμότητας που ήταν πριν. Είναι μια περίπλοκη ιστορία. Στο τελευταίο διάστημα είχαμε ένα περιθώριο εξέλιξης. Από το παιχνίδι στο Βόλο υποφέραμε γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα να βρεθούμε σε top επίπεδο. Θα μπορούσαμε ακόμα και σήμερα να θυσιάσουμε κάτι για να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει κάτι διαφορετικό. Υπήρχαν στιγμές που πνευματικά δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτό που θέλαμε. Αισθάνομαι λίγο χαζός στα τελευταία παιχνίδια, είναι η δηλώση του Ρατζάν Λουτσέσκου.

Περιμένουμε λοιπόν από εδώ και πέρα να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Ανδρέας Παπαμίκος και αν οι μεγάλες αλλαγές στις οποίες αναφέρθηκε περιλαμβάνουν και τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Είχαμε και νέες δηλώσεις του Αχιλέα Μπέου, τοποθετήσεις στα social media σχετικά με την διαιτησία του παιχνιδιού Βόλος με τον Όφη, την νίκη του Βόλου με 3-1. Ο ισχυρός άνδρας της Θεσσαλικής ομάδας τα βάζει και πάλι με τους διαιτητές, λέγοντας: επειδή κάποια πράγματα δεν καταπίνονται, είδα και ξαναείδα τη φάση του ακυρωθέντος γκολ της ομάδας μου στον αγώνα με τον Όφη. Οι αθεόφοβοι, ούτε σε ένα βαθμολογικά αδιάφορο αγώνα, δεν μπορούν να σταθούν στο ύψος του περιστάσεων. Και επειδή η όλη συμπεριφορά τους είναι άκρως περίεργη, αφού ούτε τη γραμμή από το ημιαυτόματο offside δεν μας έδειξαν, αλλά τι να δείξουν αφού δεν υπήρχε, καλό τον εισαγγελέα να ασκήσει άμεσα δίωξη για κάθε πιθανή περίπτωση στοιχηματισμού, τόσο στον Τζίλο όσο και στον Βαρίστα Κόκκινο. Μήπως και πάνε στο σπίτι τους και ησυχάσουμε κι εμείς και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο ορισμός της αλλίωσης αποτελέσματος. Για ποιο λόγο ξεφτύλες, λέει ο Αχιλλέας Μπέος.

Η Σπύρα από τα Βορίζια, τη θυμάστε αυτή την περίπτωση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξυλοκοπούσαν, λέει, και εκβίαζαν αγρότες στην Κρήτη, κατέστρεφαν καλλιέργειες, έκλεβαν χωράφια και εισέπραταν αυτοί τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Φοβερή κατάσταση. Φοβερή κατάσταση. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 3 άτομα, ο θείος και 2 ανιψιοί, και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για φθορές σε καλλιέργειες που ξεπερνούν κατά πολύ τις 200.000 ευρώ και τις οποίες προκαλούσαν σε όσους δεν υπέκυπταν σε εκβιασμούς. Η Σπύρα έχει απλώς τα πλοκάμια της και στις ψευδείς δηλώσεις προκειμένου να εισπράττουν παράνομα κοινωνικές ενισχύσεις ύψους 586.000 ευρώ την τετραετία 2021-2025. Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την έρευνα έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι τρεις συλληφθέντες ασκούσαν βία ή απειλούσαν με χρήση βίας τα θύματά τους, ενώ έχουν καταγραφεί περιπτώσεις που με τον τρόπο αυτό πήραν χωράφια που δεν τους ανήκαν, φτάνοντας μέχρι και να τα δηλώνουν ως δικά τους στο περιουσιολόγιο. Παράλληλα, έχουν γίνει άλλες τρεις συλλήψεις που αφορούν το αδίκημα της ζωοκλοπής. Αυτά στην Κρήτη.

Στον Ολυμπιακό, κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται η συζήτηση για αυτή την αστοχία, αγκίνια, όπως θέλετε πείτε το, του LKB, που και χθες έχασε ένα γκολ που για την κλάση του δεν δικαιολογείται να χαθεί. Βρέθηκε μόνος του απέναντι στον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, καθυστέρησε να κάνει το σουτ, το ξανασκέφτηκε. Ένας άνθρωπος που έχει συνηθίσει να εκτελεί με τη μία χωρίς δεύτερη επαφή, εδώ καθυστέρησε, κοντοστάθηκε. Δίλιασε, δεν ξέρω τι να πω. Έφερε την μπάλα από το αριστερό, το καλό του πόδι στο δεξί, και όταν έκανε το σουτ κλεισμένος, το σουτ αντιμετωπίστηκε από τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, τον Μπρινιόλι. Δεν μιλάω για το άλλο σουτ που του έβγαλε ο Ιταλός τερματοφύλακας ΑΕΚ, γιατί εδώ ενήργησε γρήγορα ο LKB, σούταρε, δεν μπήκε. Αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Αλλά αυτή η δυστοκία του LKB, που έχει ασφαλώς επηρεάσει όλη την ομάδα, εξακολουθεί να γίνεται αντικείμενο συζήτησης. Βεβαίως πρέπει στην κουβέντα αυτή να μπαίνει ότι ο LKB φέτος ήταν ο πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα με 19 γκολ, άσχετα αν στη διαδικασία των play-off σκόραρε μια φορά στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και έχασε πολλές ευκαιρίες. Ο φίλος μου ο Μιχάλης μου λέει: καλησπέρα Γιώργο, που μπορώ να δω αυτή την είδηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη? Παντού μπορείς να τη δεις, φίλε. Εγώ την είδα στο πρώτοθέμα.gr.

Ο Ολυμπιακός που είδε λοιπόν για άλλη μια φορά τον center forward, τον killer του, να αστοχήσει από πλεονεκτική θέση, και που σε ένα ακόμα παιχνίδι είδε τον Ποντένσε να αποχωρεί λόγω τραυματισμού.

Κόντεν σε ένα παίκτη που τον είχε πολύ μεγάλη ανάγκη ο Ολυμπιακός και που εγώ ισχυρίζομαι πως αν ήταν ο προπέρσινος Κόντενσε, ο Ολυμπιακός θα ήταν η ομάδα που είχε πάρει το πρωτάθλημα. Και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ έδειξε ζωηρός και χθες τα 55 λεπτά που έπαιξε ήταν καλός. Από δική του πάσα σκόραρε ο Ροντινέη. Ο Ζέλσον που τον αντικατέστησε ήταν μαχητικός για άλλη μια φορά. Ζητούσε και έπαιρνε συχνά την μπάλα. Δεν μπορούσε να τελειώσει τις ενέργειές του, ας πούμε. Φάνηκε μόνο ελάχιστα σε μια φάση. Ο Ποντένσε όταν είναι καλός είναι δημιουργικός. Είναι ένας παίκτης που λειτουργεί θετικά για τους συμπαίκτες του, τους τροφοδοτεί, τους βγάζει σε καλή θέση. Σουτάρει και ο ίδιος, απειλεί και ο ίδιος. Φέτος ήταν η χειρότερη του χρονιά στον Ολυμπιακό. Χτυπήθηκε και από τραυματισμούς. Δεν ήταν ο Ποντένσε που περίμενε ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έκανε σαν τρελός για να παραμείνει στην ομάδα, ο κοντός όμως Πορτογάλος. Και που αν ήταν στα καλά του ο Ποντένσε, θα βλέπαμε σίγουρα έναν διαφορετικό Ολυμπιακό. Χθες έφυγε με θλάση.

Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή. Η Θεία από το χωριό με τον Γιώργο Χιλάκη στο μικρόφωνο σας αποχαιρετούν. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής και όχι μόνο της αθλητικής, αλλά και της πολιτικής επικαιρότητας στο μαγαζίνο του σταθμού. Αυτή τη φορά με τον Πάνο Πουρναρά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και να προσέχετε.

0: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 943 Intermittent Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα ως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intermittent Sports.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150...
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
7: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Βρεμωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
7: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
7: Υγραέριο, Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
6: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Η ώρα είναι 2.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intermittent Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνο.

0: 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων κτέλ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία, Φραγκαίας.
1: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
2: Με τον έξυπνο τρόπο.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 2721041137 και 6946057295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
4: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
4: γάτες,
3: τροκτικά,
4: ερπετά,
3: ψάρια και πτηνά.
4: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
3: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
4: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
3: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
4: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27 210 95 900.
4: Παράδοση και στο χώρο σας.
3: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
3: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 210 2 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Πολυκατοικίας, σας προκαλεί πονοκέφαλο? Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από βράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Achtida Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
6: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα, παντού.
6: Δηλαδή?
8: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
10: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
9: Συντονίσου.

εξώφυλλο στη Σύνα, σαν τις παλιές σου τις ταινίες τις ρετρό, μόνο που τώρα η ματιά σου στάζει κρίμα. Ματώνει ο κόσμος σαν βελόνας κεφαλή, σαν αδιαφλέβα που δεν βρίσκεις, σαν τροπάριο Κασιανής. Αργό πεθαίνεις, λιώνει ανάσα στο γυαλί,

καρδιά σου ψηλά κυλούν μακριά τις οι φόβοι. Κι όσο ανυψώνεται μοιάζουν μικρά στου χρόνου ως αλλιώς.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
2: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
1: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
2: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
1: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
2: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210-87164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
10: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
11: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
10: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
11: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
10: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
11: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
5: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
12: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.
13: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά.
14: Η ώρα είναι 3.
15: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Καλησπέρα πολλές σε όλες και σε όλους, παιδιά, και καλώς ήρθατε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Και καλή εβδομάδα να έχουμε. Εύχομαι να είστε όλοι πάρα πολύ καλά, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο, Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου. Μια πολύ ζεστή ημέρα, έτσι, όμορφη ημέρα όμως, παιδιά. Αγίων Ιουλίας Φαϊνής και Γαλατίας. Σήμερα γιορτάζει η Ιουλία, η Ιουλιανή, η Ιουλίτσα. Γιορτάζει η Ιουλία, η Ιούλα, η Ιουλίτσα. Γιορτάζει και η Γαλάτια και ο Φαϊνός και η Φαϊνή. Χρόνια πολλά σε εορτάζουσες και εορτάζοντες. Χρόνια πολλά, λέω, δεν θα κάνω σαρδά με την έναρξη. Δεν τον γλίτωσα. Χρόνια πολλά σε εορτάζουσες και εορτάζοντες. Και φυσικά πάρα πολλές ευχές σε όσους έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα, παιδιά. 6-9-8-9-8-60-147. Μηνύματα με Viber, SMS και studio@ngradio.gr για τα email σας. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Ήδη πρώτος και καλύτερος ο Χόρχε μας από τα Τρίκαλα. Με 25 βαθμούς εκεί, υπέροχος ο καιρός. Καλή εβδομάδα και σε σένα, Γιώργο. Καλώς είναι και την Ιωάννα και τη Χριστίνα μας. Καλησπέρες, κορίτσια. Πώς θα περάσατε το Σαββατοκύριακο? Τι καινούριο ή τίποτα καινούριο κάνατε ή δεν κάνατε? Να πούμε ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων, παιδιά. Μία μέρα που ορίστηκε από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων για να αναδείξει τον ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία. Ορίστηκε το 1977. Για να δούμε και κάποια άλλη μέρα είναι σήμερα. Ανήκει η Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία. Την καλησπέρα μου θέλω να στείλω με όλη μου την αγάπη σε όλη την Ελλάδα, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Ιδιαιτέρως να χαιρετήσω με πολύ αγάπη τον θείο μας τον Χρήστο και τον Σποκ. Γεια σου και σένα, Φέα. Λοιπόν, και θέλω να πάμε ευθύς αμέσως στο επόμενο τραγούδι. Μαλού και τι άλλο, τα Παγκάκια.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
3: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
4: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Πλήνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με κέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει. Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμισης φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
3: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
4: Η ώρα είναι 3:30.
5: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
7: Συντονίσου.

πλευρό μου. Καλώς την κύριε Διονυσία μας, θα τρέξουν τα παγκάκια, ακούω. Γιατί Μαλού που ακούγαμε νωρίτερα. Καλώς ήταν και τον Γιώργο μας από Αθήνα, ο οποίος έχει έρθει και με την αφιέρωσή του 27 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, με ζέστη σήμερα. Δεν σου κρύβω, Άννα Μαρία λέει ότι πρέπει να κάνουμε ένα μπάνιο. Είναι ό,τι πρέπει. Πραγματικά είναι, ήρθε ο καιρός για να ξεκινήσουμε μπάνια, παιδιά. Καλώς ήταν και την Άννα μας. Καλή και χαρούμενη εβδομάδα να έχουμε.

Εβίτα Σερέτη, λοιπόν, η δική μου επιλογή. Και πάμε λίγο, παιδιά, και πάλι στην Παγκόσμια ημέρα μουσείων σήμερα. Σε ό,τι αφορά την Αθήνα, και με πολύ μεγάλη χαρά και να ψάξω να μου στείλετε και εσείς για τις δικές σας περιοχές από εκεί που μας ακούτε. Σήμερα λοιπόν, παιδιά, 5 τουλάχιστον σημεία πολιτισμού. Γενικά τα μουσεία είναι με δωρεάν είσοδο σήμερα. Αν βρίσκεστε λοιπόν στην Αθήνα, το Μουσείο Ακρόπολης είναι καταρχήν μια πάρα πολύ καλή και ωραία επιλογή για να επισκεφθεί κανείς σήμερα. Μάλιστα, διοργανώνει και ειδικές παρουσιάσεις με τίτλο «Μικρές άγνωστες ιστορίες από τη διαδρομή ενός διεθνούς μουσείου». Συμμετέχει και, και στο πιάνο City Athens με ρεσιτάλ πιάνου του Μάνου Κιτσικόπουλου, παρακαλώ πολύ. Αγαπημένος, φίλος, κορυφαίος πιανίστας ο Μάνος ο Κιτσικόπουλος, παιδιά. Εκεί από την αγαπημένη μας Καλαμάτα. Μιλάμε για ένα εξαιρετικό ταλέντο, ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Είχαμε την πολύ μεγάλη χαρά να τον γνωρίσουμε και, και να τον ξέρουμε από τότε. Έχει πάνε χρόνια πολλά. Δεν ξέρω βέβαια τις ώρες, ακόμα τουλάχιστον, τις διοργάνωσες και πότε ακριβώς θα παίξει, αλλά θα το ψάξω και θα σας πω.

Μπορεί και να έχει ήδη γίνει, βέβαια. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα σημεία και θα επιστρέψω με τις ώρες να δω τι γίνεται. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Μία από τις κορυφαίες επιλογές για τη σημερινή ημέρα. Δωρεάν είσοδος και πρόσβαση στις εντυπωσιακές συλλογές του. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά μοναδικά ευρήματα της αρχαιότητας, χρυσά αντικείμενα, γλυπτά και ιστορικούς θησαυρούς παγκόσμιας σημασίας. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Συμμετέχει επίσης στις δράσεις της ημέρας. Δωρεάν είσοδος επίσης για το κοινό. Μιλάμε για συλλογές που θα ταξιδέψουν τον επισκέπτη στη Βυζαντινή εποχή μέσα από σπάνιες εικόνες, χειρόγραφα και έργα τέχνης που αποτυπώνουν την ιστορία και την πνευματικότητα αιώνων. Συνεχίζω με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, επίσης ελεύθερη είσοδο στις μόνιμες συλλογές του. Εμβληματικά κυκλαδικά ειδόλια, σημαντικά έργα της αρχαίας ελληνικής τέχνης. Και τέλος πάω και στην Εθνική Πινακοθήκη, η οποία συμμετέχει και εκείνη με δωρεάν είσοδο, ξεχωριστές δράσεις για το κοινό, έργα σπουδαίων Ελλήνων και Ευρωπαίων καλλιτεχνών και επίσης θα έχει επισκέπτες την ευκαιρία να ανακαλύψει σημαντικές στιγμές της ιστορίας της τέχνης μέσα από τις συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης.

Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα το Διεθνές Φεστιβάλ Piano City Athens, δυστυχώς η εκδήλωση με τον Μάνο Κετσικόπουλο έχει ήδη πραγματοποιηθεί, παιδιά, πολύ νωρίς. Ήταν στις 11, στις 12 και στη 1 το μεσημέρι. Παρόλα αυτά, αναζητήστε τον Μάνο Κετσικόπουλο και όπου αλλού σας δοθεί ευκαιρία να πάτε να τον δείτε, πραγματικά θα τον απολαύσετε. Μάνος Κετσικόπουλος, εκεί από τα αγαπημένα μέρη μας της Καλαμάτας. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την σημερινή Διεθνή Μέρα Μουσείων ή οτιδήποτε άλλο, φυσικά εδώ θα είμαι για να σας πω και για διαφορετικές πόλεις και σημεία. Λοιπόν, θα πάω τώρα σε μία αφιέρωση ακόμα. Ο φίλος μας ο Χόρχε, λοιπόν, μιας και λέει είμαστε σε καλοκαιρινό mood, θέλω να ακούσουμε Ανδρομάχη και καλέ, ποιος είναι αυτός, για πάμε.

Και συνεχίζουμε με Νίκο Βέρτη. Και άλλαξα. Διονυσία, πραγματικά σου εύχομαι να πραγματοποιηθεί το ταξίδι αυτό. Θα είναι πάρα πολύ όμορφο και φυσικά ξέρω ότι άμα βρεθείς εκεί θα μας κάνεις και την καλύτερη μετάδοση.

άλλαξα λοιπόν, ακούσαμε από τον Νίκο Βέρδη και για πάμε τώρα παιδιά σε ένα νέο το οποίο δεν ξέρω ακριβώς. Θέλω να μου πείτε και εσείς τι εντύπωση σας κάνει, αν βρίσκεται όντως κάποιο λόγο να γίνει αυτό και δεν ξέρω φυσικά αν έχει να κάνει και με την επιλογή. Ένα θέμα που μπορεί να προκαλέσει συζητήσεις ή μπορεί να έχει ήδη προκαλέσει πολλές συζητήσεις παγκοσμίως. Το Ντουμπάι, λέει, παιδιά, άνοιξε την πρώτη 24ωρη ιδιωτική παραλία. Θα μου πεις μέχρι εδώ ποιο είναι το νέο, κανένα. Το νέο είναι ότι είναι αποκλειστικά για γυναίκες, παιδιά. Όλα, έλα εκεί μέσα θα είναι σε ό,τι αφορά δηλαδή το υπηρετικό προσωπικό. Το υπηρετικό ενώ το προσωπικό της, ναυαγοσώστρες, τα γκαρσόνια, τα πάντα. Όλες θα είναι γυναίκες. Αυστηρή απαγόρευση φωτογραφιών. Και θα έχεις και δυνατότητα ακόμα και για νυχτερινό μπάνιο με απόλυτη ιδιωτικότητα και ασφάλεια. Μάλιστα, επιτρέπονται μόνο γυναίκες και μικρά παιδιά μέχρι συγκεκριμένη ηλικία. Η εγκατάσταση έχει και υποδομές αναψυχής, έχει παιδική χαρά. Πρόσβαση επιτρέπεται και σε αγόρια κάτω των 6 ετών, εφόσον συνοδεύονται από τη μητέρα τους. Μιλάμε για ένα ευρύτερο πρόγραμμα, λέει, ανάπλασης των παραλιακών ζωνών του Ντουμπάι με επενδύσεις δισεκατομμυρίων που στοχεύουν στην ενίσχυση του τουρισμού και στην αναβάθμιση των δημόσιων χώρων.

Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται, πώς σας ακούγεται. Μία τέτοια ιδέα, αν είναι χρήσιμη, να σας πω. Για τη νύχτα, καλό μου ακούγεται. Αλλά δεν ξέρω κιόλας. Να σας πω, θέλω εσείς να μου πείτε 698-9860-147 στούντιο papakengradio.gr για τα email σας. Ο Γιώργος λέει ενδιαφέρον, Αναμαρία, πολύ σημαντικό.

Η Ελένη λέει: εγώ πάντως θα πήγαινα μόνο και μόνο για την ησυχία. Χωρίς φωτογραφίες και stories κάθε τρία λεπτά. Πού το πας αυτό, βέβαια. Τώρα η Χριστίνα λέει: εδώ στην Ελλάδα πάντως όμως έχουμε άλλη πολυτέλεια. Μ' αρέσει η Χριστίνα, δεν χρειάζεται να συγκρινόμαστε. Έχουμε καρπούζι, έχουμε φραπέ, έχουμε και ηλιοβασίλεμα. Καλά, φραπέ τώρα. Κάντο φρέντο εσπρέσο καλύτερα. Ο Κώστας λέει: απαγόρευση φωτογραφιών. Οι influencers μόλις λιποθύμησαν.

Λοιπόν, κάποιος εδώ με ρωτά, αυτό το μουσικό χαλί είναι τέλειο, όπως λέγεται. Να σου πω, λέγεται Κάκλιν Σάξ. Σάξ είναι το από το σαξόφωνο δηλαδή, έτσι. Από Boots, όπως λέμε, μπότες, Boots Randolph. Αυτά, παιδιά. Λοιπόν, σε λίγο εννοείται θα ανοίξουμε και TikTok Live. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με Δημήτρη Καραδήμο και παίρνω την ευθύνη.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοίκτα από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
6: Πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο? Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων, αποφράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
3: Βιβλιοπακτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
7: Η ώρα είναι 4.
0: Άφθαρτη κατασκευή, πρωτοποριακό σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Άννα Μαρία Νικολέδη στο μικρόφωνο και εσάς που τώρα συντονιστήκατε, έτοιμοι είμαστε παιδιά, σε ένα λεπτό ανοίγει και το TikTok Live μας. Να υπενθυμίσω όμως θέλω πρώτα τα στοιχεία επικοινωνίας 698-9860-147 για τα μηνύματά σας με Viber ή SMS studio@ngradio.gr για τα email σας. Φυσικά δεν ξεχνάτε και το next.ngradio.gr παιδιά, όπου μπορείτε εκεί να μπαίνετε και να αφήνετε και τις φωνητικές σας αφιερώσεις αλλά και τις γραπτές σας, αν θέλετε και προτιμάτε. Εμείς είμαστε εδώ και τα βλέπουμε όλα. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στο επόμενο τραγούδι που μας έχει ζητήσει ο Γιώργος μας εδώ από Αθήνα, που είναι ο Πάνος Κιάμος και Σκοτώνεις. Πω πω πω. Γιώργο, όλο δικό σου, πάμε να το ακούσουμε, πάμε να το απολαύσουμε και ετοιμαζόμαστε παιδιά για να ανοίξουμε και το TikTok Live μας φυσικά. Φύγαμε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 87 164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
0: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
5: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
6: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
5: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
6: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
5: Ναι, Πινδάρου 16 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210 97 11.
5: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
7: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
8: Η Άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
9: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
8: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
8: Λογοτέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
9: Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
8: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
10: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210 99 023.
11: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Β, Καλαμάτα. ώρα είναι 4:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα, παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
13: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
14: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
13: Συντονίσου.

Λοιπόν, και σε τέτοιο κλίμα θα παραμείνουμε, γιατί έτσι το ζητήσατε, παιδιά. Για να πάμε να περάσουμε σε τι άλλο. Γιάννη Πάριο, αμάνι ομορφάδα σου, αφιερωμένο σε όλους.

επόμενο αφιερωμένο με πολύ πολύ πολύ αγάπη στον Ευγένη, ο οποίος ζήτησε κάτι σχετικό με Κύπρο δηλαδή. Και έχω βάλει ένα challenge εδώ στο TikTok. Να δω πότε κάποιος θα μπει και να πει με τη μία το γιαβαρά λουρού βουρούδα μου. Για πάμε.

Πραγματικά αυτό το έλα που ακούγεται, παιδιά, σε τόσα τραγούδια, θα ήθελα να ξέρω ποιος το είπε για πρώτη φορά. Συγγνώμη, για πρώτη φορά, γιατί δεν το ξέρω, να είμαι ειλικρινής, αυτό το ηχητικό το έλα που ακούγεται σε τόσα τραγούδια. Λοιπόν, 6-9-8-9-8-60-147, για όποιον ξέρει να μας πει και για οτιδήποτε άλλο θέλετε να ακούσετε. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε με Πάολα και Λόγια.

καλή και η μουσική, καλά και τα τραγούδια, αλλά δεν, αν δεν ενημερωθείς για αυτό που σου έχω παρακάτω, φίλε μου, δεν ξέρω γιατί ενημερώνεσαι στη ζωή σου. Bold, μαύρος, τεράστιος ο τίτλος που λέει. Ποιο λέτε ότι μπορεί να είναι το νέο ζευγάρι του Hollywood? Γιατί άμα δεν το μάθω αυτό, τι θα κάνω στη ζωή μου? Φουντώνουν, λέει, φήμες. Πω αυτές οι φήμες. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση τους, μονίμως φουντωμένες είναι. Λοιπόν, που θέλουν, λέει, έτσι αγωνία σε drums. Πάμελα Άντερσον και... Δεν θα το βρείτε. Και quiz να το βάζα, δεν θα το βρίσκατε. Πάμελα Άντερσον και Tom Cruise, λέει. Ποιος είναι μεγαλύτερος τώρα από τους δύο? Εγώ έχω μπερδευτεί. Ναι, μάνε να μην γελάσουμε. Έχει καμιά σημασία? Όχι για το Hollywood καμία, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα. Η 58χρονη ηθοποιός έχει τραβήξει την προσοχή του 63χρονου σταράρα. Το πρώτο quiz το λύσαμε, το δεύτερο μάλλον. Δηλαδή 58 εκείνη, 63 αυτός. Μεταξύ μας. Αυτή φαίνεται πιο μεγάλη, παιδιά. Τι κακιά που είσαι. Επίσης λέγεται, αυτό μου αρέσει πως το θέτει, ότι η Πάμελα Άντερσον κάνει χώρο για τον έρωτα στη ζωή της. Ο Κρούς φέρεται να πρόσεξε, καταλαβαίνεις, το πρόσεξε την Άντερσον, Άνιστον πήγα να πω, η συνήθεια, λοιπόν, την Άντερσον φλίσβο, και εντυπωσιάστηκε από την ερμηνεία της στην ταινία που σηματοδότησε τη μεγάλη επιστροφή της, παιδιά. The Last Showgirl. Υπάρχει αρσενικό στον πλανήτη που να μην έχει τραβήξει την προσοχή του, Τζένιφερ? Άντε πάλι Τζένιφερ, η Πάμελα Άντερσον, Μίστερ Άντερσον, δεν υπάρχει. Η ταινία, λέει, έκανε τον κόσμο να δει την Πάμελα με πολύ διαφορετικό τρόπο, συμπεριλαμβανομένου και του Τόμ. Να μου θυμηθείτε στο επόμενο, στο Top Gun νούμερο 13, ή δεν ξέρω, μπορεί να έρχουν, να έχουμε τίποτε επικίνδυνες αποστολές νούμερο 26, θα τη δούμε να πρωταγωνιστεί. Γεια σου, Ολγάκη από την Κομωτινή. Το ίδιο πρόσωπο για την αυτιπηγή πάντα εκεί γύρω τριγύρω. Ανέφερε ότι υπήρξε σίγουρα σπίθα ανάμεσα στους δύο στάρ. Όμιτζι. Λίγα για την Πάμελα θα τσακωθούμε, λέει η Διονυσία. Δεν λέω εγώ τίποτα για την Πάμελα. Ο Φλίσβος είπε, με διαφορά στήθους της κέρδισε τις άλλες. Δεν κρατήθηκα, τόπα. Ο κόσμος, λέει η ίδια πηγή, το έχει προσέξει και το έχει αναφέρει στον Τόμ. Αχ, μου θυμίζει από αυτά τα εφηβικά. Σαν να πηγαίνουν στο αυτή του Τόμ και να του λένε, ξέρεις, η Πάμελα σε πρόσεξε. Και μετά πηγαίνει η ίδια πηγή και στην Πάμελα και λέει, ξέρεις, τράβηξε την προσοχή του Τόμ. Και σαν παιδάκι αυτή, 60 χρονών ο καθένας και βάλε. Είπανε, αλήθεια, really. Τώρα, παιδιά, τι να σας πω. Να σας πω τώρα, για να έτσι είμαστε και αυτό, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε για την Πάμελα και η Δήλιο άλλο. Το ίδιο πρόσωπο, όχι, η πρωταγωνίστρια του Baywatch τότε, είχε συνδεθεί τελευταία ερωτικά με τον συμπροταγωνιστή της στο Naked Gun. Liam Neeson, παρακαλώ. Από Liam Neeson σε Tom Cruise. Οι δύο στάρ είχαν πυροδοτήσει φήμες για ειδήλιο όταν η χημεία τους φάνηκε έντονα κατά την προώθηση της ταινίας τους το περασμένο καλοκαίρι. Όχι, δεν τα λες σοβαρά. Πάμε να το πούμε και λίγο σοβαρά. Τον περασμένο χρόνο η Πάμελα Άντερσον απασχόλησε με τα προσωπικά της όταν φημολογήθηκε ότι είχε σχέση με τον Liam Neeson, το συμπροταγωνιστή της στην ταινία Naked Gun. Ωστόσο, εκείνη διευκρίνησε και εξήγησε ότι είχαν περάσει μαζί απλώς μια ρομαντική εβδομάδα. Τι θα πει απλώς μια ρομαντική εβδομάδα, χρυσό μου? Στο χωριό μου, άμα το πεις αυτό, έχεις παραγγείλει νηφικό και δεν το ξέρεις. Μια ρομαντική εβδομάδα στο σπίτι του ηθοποιού, αυτό δεν το είπα. Αυτά, παιδιά, τώρα που ενημερωθήκαμε, τώρα που μάθαμε και γι' αυτό και είμαστε ήσυχοι πια. Γεια σου, Τζένσι, λοιπόν, τώρα που τα μάθαμε αυτά και είμαστε ήσυχοι, νομίζω μπορούμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Γιατί τώρα ξέρουμε ότι η Πάμελα
απεκαταστάθη. Άννα Μαρία λέει: Τζένιφερ που κόλλαγε. Πουθενά ήταν Σαρδάμ δικό μου, γιατί μίλα για Τζένιφερ. Άντερσον η μία, Άνιστον η άλλη, εμπερδεύτηκα. Θέλω να χαιρετήσω και τη Μαρία μας τη Μαγκονάκη με πολύ πολύ πολύ πολύ αγάπη. Ο Νικόλας μας ο Σωμαράκης λέει: μας ακούει από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Άρχισαν οι αφήξεις. Α, τι ωραία! Και τώρα εντελώς τυχαία. Μου έχει στείλει. Άκου να δεις τώρα. Μου έχει στείλει μια ιδέα για ζωδιακή θεματική σήμερα. Παιδιά, να μου στέλνετε ιδέες. Θα δούμε βέβαια που θα καταλήξουμε. Οι κουτσομπόλιδες του ζωδιακού. Είμαι εγώ κουτσομπόλα. Με βάζεις εμένα ανάμεσα στις κουτσομπόλες του ζωδιακού. Σε παρακαλώ, Νικόλα μου. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, μπορεί να ήταν και κάρμα τώρα για την Πάμελα και τον Τόμ να ενωθούν τα παιδιά.

Ναι, ακούσατε αυτό το ηχητικό στον αέρα, γιατί δεν μπορώ, θα το πω τώρα, πρέπει να το πω. Λοιπόν, έστειλε ο Φλίσβος, το φλερτ λέει ήταν απλό ανάμεσα στους δύο. Λέει ο Κρούς, πάμε, και λέει, απαντάει η άλλη, πάμε, έλα, δηλαδή, πάμελα. Δεν μπορώ να μην το ξαναβάλω.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash Self Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
3: Με τον έξυπνο τρόπο.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
7: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης, είναι το ΚΤΕΟ που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. ΚΤΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
3: Η ώρα είναι 5.
8: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Στον ωκεανό της μουσικής υπάρχει μία πηξίδα που δείχνει το δρόμο. Μία πηξίδα που μας ταξιδεύει από τις μελωδίες του χθες στους ρυθμούς του σήμερα. Μουσική πηξίδα με τον Διαμαντή Κυριακάκη. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Ελάτε να ζήσουμε ένα μουσικό ταξίδι χωρίς όρια.

τσομπολιό, ναι. Εδώ τώρα δεν έχουμε να κάνουμε με ένα πιθανό ειδήλιο, εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα στάνταρ ειδήλιο. Kendall Jenner, Jacob Elordi, oh my god, τι μου λες τώρα. Απαθανατίστηκαν μόνοι τους σε παραλία της Χαβάη. Αρχικά δεν ήταν μόνοι τους, να το πάμε έτσι, γιατί άμα ήταν μόνοι τους πώς απαθανατίστηκαν. Προσέξτε, όχι παιδιά, δεν είναι ενημερωμένη η Άννα Μαρία αυτή, ποια είναι αυτή, αυτή που σας μιλάει. Ενισχύοντας, λέει έτσι, τα σενάρια που τους θέλουν να είναι ζευγάρι, άρα είμαστε και πάλι σε φημολογία. Μία φωτογραφία που δημοσίευσε το TMZ, μη χτυπιέσαι. Το διάσημο μοντέλο εμφανίζεται στην ακτή με το μαγιό της, μη μου λες, πήγε στην παραλία, στη Χαβάη, με μαγιό. Ε, όχι, δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό. Κρατούσε ένα μπουκάλι κρασί και φορούσε και ο άλλος μαγιό. Εσύ όταν πας σε παραλία, πόσο μόνο στην παραλία της Χαβάης. Όχι, κάντε το εικόνα, να πηγαίνατε σε παραλία της Χαβάης. Θα πηγαίνατε χωρίς μαγιό, πες μου Μαρία Μαγκονάκη. Αυτός δεν φορούσε και καπέλο. Α, αυτό νομίζω ήταν που τους έδωσε. Αυτό νομίζω το καπέλο ήταν που τους έκανε όντως να φαίνονται σαν ζευγάρι. Άκου τώρα την περιγραφή. Το σκηνικό σε μια απομονωμένη παραλία της Χαβάης έδειχνε ιδιωτικό, καθώς δεν υπήρχαν άλλα άτομα στο σημείο. Όχι, μόνο αυτοί που τραβήξαν τη φωτογραφία, αν ήταν μία. Οι αναφορές τους ήθελαν να περνούν περισσότερο χρόνο μαζί από την περίοδο του Κουατσέλα και μετά. Άχου τα παιδιά. Χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από καμία πλευρά. Τώρα, άμα ήταν εκεί το, πώς το λένε, το TMZ, πώς το λένε, να βγάλει τη φωτογραφία, το ξέρουμε. Και τώρα που το μάθαμε και αυτό, χρυσό με πουλιές, έτσι ήταν το μαγιό. Βάλε καπάκι, το πάμε Χαβάη. Διονυσία, δεν είναι και όλα τα σχόλια κατάλληλα για αέρα, μα καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Να πείτε μέσα στο TikTok να δείτε. Θα γελάσετε πάρα πολύ τώρα, πέρα από την πλάκα. Λοιπόν, πάμε όμως στο επόμενό μας τραγούδι, γιατί κάπου πήρε εδώ το μάτι μου, παιδιά, τον Παναγιώτη Ρομπότση, ο οποίος είναι έτοιμος να μας ενημερώσει για τα αθλητικά μας. Αφιερωμένο στα παιδιά αυτό, ποια παιδιά? Στην Kendall Jenner και στον Jacob Elordi. Με το καλό, α, αυτή κρατούσε και ένα μπουκάλι κρασί, αυτό δεν σας το είπα, παιδιά. Και μαγιό και κρασί. Αυτό μην το κάνετε όμως. Κρασί και μετά βουτιά στα παιδιά της Αμαρίνας.

0: το μεγαλύτερο σουξέ της εποχής, λοιπόν, φυσικά, και ήταν αυτή η Άννα Βύση. Και εμείς ετοιμαζόμαστε εδώ, παιδιά. Σε πολύ λίγο θα έχουμε εδώ στην παρέα μας, δίπλα μας. Ήδη γίνεται έτσι πρώτη προσπάθεια για σύνδεση με τον Παναγιώτη Ρομπότσι. Καλώς τον Παναγιώτη μας!
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Παναγιώτη, σήμερα καταρχάς να σου ευχηθώ καλή εβδομάδα, έτσι, για να, για να πάει καλά η εβδομάδα μας. Σήμερα ξέρω εγώ να σου πω. Μεγάλο πανηγύρι, λέει.
1: Οπα, τι έχουμε?
0: Φιέστα, μου είπαν εδώ τα παιδιά. Μην κάνω ότι ξέρω από μόνη μου. Φιέστα, λέει, ένα πανηγύρι. Δεν άφησε καλές εντυπώσεις πάντως. Κούπα ξανά φωνάζει εδώ ο Μίχος.
1: Εντάξει.
0: Τι να πρωτοπιστέψω τώρα.
1: Ένα Dolce Vita έπαιξε με την ΑΕΚ.
0: Εντάξει, πειράζει. Κακό είναι.
1: Όχι, δεν είναι κακό. Εντάξει, πήρε και λίγο πολιτικές διαστάσεις. Έβγαλε ένα λόγο ο πρόεδρος της ΑΕΚ. Σχετικό είναι. Στον αθλητισμό δεν ξέρω.
0: Όλα είναι πιθανά.
1: Βλέπουμε ότι η πολιτική είναι παντού.
0: Ζουν ανάμεσά μας, λοιπόν. Για πες μας.
1: Τι να κάνουμε. Λοιπόν, η ΑΕΚ, όπως ξέρουν όλοι, είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας. Ήδη από την προηγούμενη αγωνιστική, η ΑΕΚ 72 βαθμούς, Ολυμπιακός 66, ΠΑΟΚ 64 και η Παναθηναϊκός 52. Ολοκλήρωσε, λοιπόν, η ΑΕΚ τη φετινή Super League μετά από το 1-1 με τον Ολυμπιακό. Ένα φινάλε γεμάτο ένταση και συγκινήσεις. Η πρωταθλήτρια, λοιπόν, διατήρησε το εντυπωσιακό αίτητο σερί της, μένοντας το 1-1. Έφτασε 24 διαδοχικά μάτς χωρίς ήττα, να πούμε. Πανάξια, όπως και να έχει, 14ο τίτλο στην ιστορία. Οι Ερυθρόλευκοι εξασφάλισαν δεύτερη θέση και συμμετοχή στον προγραμματικό γύρο του Champions League, εποφελούμενοι και από το αποτέλεσμα που έφερε ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Ο προπονητής του Ολυμπιακού, μάλιστα, τουλάχιστον είπε, θα είμαστε στο Champions League. Κάτι είναι και αυτό. Ο παίκτης της ΑΕΚ, ο Κοϊτά, να πάμε για κάτι μεγαλύτερο, είπε του χρόνου. Ήταν MVP της αγωνιστικής της τελευταίας. Είμαι χαρούμενος, είπε, για το τρόπαιο, ακόμη περισσότερο για τη συνολική απόδοση της ομάδας. Οι φίλοι της Ένωσης, οι οπαδοί, φώναζαν, λέει, το όνομα του Μεντιλίμπαρ, του προπονητή του Ολυμπιακού, ηρωνικά, γιατί είχε υπάρξει ένα μπιφ πιο πριν. Κατά τη διάρκεια, λοιπόν, των τελευταίων λεπτών της αναμέτρησης, οι οπαδοί της Ένωσης άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά το όνομά του. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε, όπως είπαμε, αίτητη, και το συγκεκριμένο σύνθημα συνδέεται άρρηκτα με όσα είχαν συμβεί την περσινή σεζόν, όταν μετά την νίκη του Ολυμπιακού με 6-0, να πούμε, επί της ΑΕΚ, οπότε κόστησε, όπως καταλαβαίνεις αυτό, φίλοι των Πειραιωτών φώναζαν ρυθμικά το όνομα του τότε προπονητή της Ένωσης, του Αλμέιδα. Οπότε είπαν να ανταποδώσουν οι οπαδοί της ΑΕΚ. Γιορτή τίτλου, όπως πολύ σωστά είπες, με την κούπα στην πίστα, Ηλιόπουλος Νίκολιτς, με Κωνσταντίνο Αργυρό και Ζωζεφίν.
0: Οπα.
1: Αυτό φαντάζομαι εννοούσες,
0: Όχι, γιατί δεν το ξέρα. Αυτό λέγαν τα παιδιά. Ναι, δεν ήξερα λεπτομέρειες, να πω την αλήθεια, αλλά έτσι λέγανε.
1: Αργυρός, λοιπόν, με κασκόλ της ΑΕΚ, τυλιγμένο, να πούμε. Χέρια ψηλά για τον Μάριο Ηλιόπουλο, τον παράγοντα της ΑΕΚ. Το εντυπωσιακό ντρόν υπήρχε από πάνω στη Φιέστα, γενικότερα, τίτλου με τον δικέφαλο ετώ, Αγιά Σοφιά και την κούπα. Φαντασμαγορική είσοδος του Ηλιόπουλου με το τρόπαιο. Τόστησε σε στυλ Mission Impossible, με ένα αυτοκίνητο αγωνιστικό να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, να κάνει τετακέ ιστορίες. Εντάξει, υπερπαραγωγή, έτσι.
0: Πάρτι μέχρι τα ξημερώματα, όπως
1: είπαμε, αποθέωση. Ναι, ανάποδα τιμόνια εκεί. Παίχτηκε σοου.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, όταν ακούς όμως παράγοντα, όπως είπα, να μιλάει με τέτοιο ύφος, σαν να βρίσκεται στην πολιτική σκηνή και να αισθάνεται δυνατός να μιλάει για την Ταβαντζηλή και ότι τελείωσε για πάντα με ένα μεγάλο μάθημα στην έπαρση, περνάει σε άλλο επίπεδο λιγάκι. Οπότε ας επαναφέρω λίγο όλο αυτό με έναν παίχτη της ΑΕΚ, ο οποίος δείχνει πολύ μεγάλο ήθος και φαίνεται ότι έχει και βαθιά ενσυναίσθηση. Μίλησε ο Ρώτα, λοιπόν, ο παίκτης της ΑΕΚ, και άφησε ένα συγκλονιστικό μήνυμα για τα δύο 17χρονα κορίτσια στην Ηλιούπολη που δυστυχώς έβαλαν άδοξα τέλος στη ζωή τους. Έτσι, δεν χρειάζεται να πούμε. Να ακουστούν, ωστόσο, είπε ο ΠΑΣΑΠ, είναι ουσιαστικά το κομμάτι το επίσημο της οργάνωσης στο ποδόσφαιρο. Να ακουστούν, λέει, παντού τα λόγια σου, Λάζαρε. Γιατί τη στιγμή, λέει, της μεγάλης σου χαράς, επέλεξες να μιλήσεις για τη ζωή και τις νέες ψυχές. Για να το τελειώσουμε εκεί, να μην μακρηγορήσω σε αυτό το κομμάτι. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, Λουτσέσκου, δείξαμε, είπε ηλιθιότητα. Η αναφορά στο μέλλον του, μετά το 2-2 με τον Παναθηναϊκό, με τον ΠΑΟΚ, ήταν δυσαρεστημένος ο Λουτσέσκου και αισθανόμαστε, λέει ο ΠΑΟΚ, την ανάγκη να ζητήσουμε συγγνώμη για τους φιλάθλους. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος ο προπονητής, ναι μεν συμπεριφέρθηκε με έναν τέτοιο τρόπο, ότι δυσαρεστήθηκε, στεναχωρέθηκε, όμως η επίσημη διοίκηση ρίχνει πρόστιμο και τιμωρία από τον Ιβάν Σαββίδη λοιπόν αυτό για την απώλεια της δεύτερης θέσης. Μεγάλος στόχος δηλαδή δεν επετεύχθη, αποφασίστηκε η επιβολή χρηματικού προστίμου προς τα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος, δεν έχω το ποσό που ζητήθηκε από τους παίχτες, δόθηκε εντολή ποδοσφαιριστής και τεχνικό επιτελείο να παραμείνει υποχρεωτικά στη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Τετάρτη παρά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Ένδειξη δυσαρέσκειας δείχνει αυτό μετά το φινάλε και εξελίξεις εν ώψη καλοκαιριού αναμένονται ιδιαίτερα σημαντικές στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
1: Ο προπονητής του Παναθηναϊκού είπε ότι κρατάει την αντίδραση των παιχτών, του χρόνου θα τα πάμε καλύτερα. Και να κάνουμε και μια αναφορά στον Μόφι, ο οποίος κέρδισε το κύπελο, δείχνει μια ομάδα που βάζει βάσεις, οργανώνει τις ακαδημίες του και στο μέλλον θα δούμε πολλά από μεριάς του. Το ευρωπαϊκό ταξίδι τώρα ΑΕΚ, Ολυμπιακού ΠΑΟΚ και Όφι, έχουμε ημερομηνίες. Αντίστοιχα, ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει τη νέα χρονιά από τα προγραμματικά του Europa League, ο Παναθηναϊκός από τα προγραμματικά του Conference League, στην Ευρώπη και ο Όφι, και έχουμε στην ουσία ο Ολυμπιακός δεύτερος γύρος, δεύτερος προγραμματικός Champions League στις 21-22 Ιουλίου, πρώτο μάτς, και δεύτερο μάτς 28-29 Ιουλίου. Η ΑΕΚ φυσικά ως πρωταθλήτρια θα παίξει play-off Champions League 18-19 Αυγούστου, πρώτο μάτς, και 25-26 δεύτερο. Όφι 20 Αυγούστου πρώτο μάτς, 27 δεύτερο. ΠΑΟΚ προκριματικό Europa League 23 Ιουλίου με 30 δεύτερο μάτς. Και Παναθηναϊκός δεύτερο προκριματικό Conference League 23 και 30 Ιουλίου το δεύτερο μάτς. Τα play-offs μάχονται ακόμη Άρης Λιβαδιακός. Ο Άρης κέρδισε 3-0 το Λιβαδιακό και Όφι με το Βόλο 3-1. Φινάλε με εμφατική.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
4: Πολυκατοικίας, σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών. Καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
3: Το ορθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
8: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
9: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
8: Θανόπουλο Σέρβις.
9: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
10: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό? Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφρά, τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα τη σερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
11: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
12: Όλοι την προσκυνάνε.
11: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
12: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
13: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
14: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
13: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
14: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
13: Τηλέφωνο 27210 87 164.
14: Ανοιχτά όλη μέρα.
13: Pet Market Σπυρόπουλος.
14: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
15: Η ώρα είναι 5:30.
16: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
17: Έχουμε Αλφα παντού.
16: Δηλαδή?
17: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
18: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.
1: Έχουμε και κάποια νέα τελευταία για το παγκόσμιο, γιατί όπως είπα τελειώνει ο Μάιος, όμως ευθύς αμέσως θα αρχίσει το Μουντιάλ. Είναι μια τρομερή γιορτή για το ποδόσφαιρο. Έχουμε το Μουντιάλ του 2026, οι εθνικές ομάδες μπαίνουν σταδιακά σε ρυθμούς FIFA World Cup, ομοσπονδίες ανακοίνωσαν προεπιλογής και φιλικά προετοιμασίας. Δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες, όλες οι ομάδες όμως είναι στα κόκκινα. Να πούμε ότι αυτό που φαίνεται δύσκολο, επειδή θα γίνει στην Αμερική, θα μιλάμε ότι θα έχουμε ένα show στο ημίχρονο πάνω από 15 λεπτά, δηλαδή θα είναι σαν υπερθέαμα, όπως είναι στο Super Bowl που κάνουν στην Αμερική, έτσι, το άθλημα αυτό. Όμως φοβούνται πολύ για υψηλές θερμοκρασίες, ότι θα υποφέρουν, φλέγεται το Μουντιάλ, έρχεται καύσωνας, και περιμένουν να πάρουν μέτρα αντίστοιχα η Ομοσπονδία προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτό το ενδεχόμενο.
0: Θα μας φάει το ξενύχτη, λέει εδώ ο Τζόνο Μίχος.
1: Η αλήθεια είναι ναι. Εντάξει, θα βάζουμε με τα μεσονύκτια να βλέπουμε μάτς και φαντάζομαι θα παίζει και επανάληψη στην κρατική τηλεόραση, οπότε
0: σωστά,
1: θα προλαβαίνουμε
0: σωστά.
1: Και εκεί να δούμε κάτι.
0: Τέλεια, Παναγιώτη.
1: Αυτά από μένα, Ανά Μαρία μου.
0: Φιλάκια πολλά. Λοιπόν,
1: γεια σας, γεια.
0: Παναγιώτης Ρομπότσης, παιδιά, κάθε Δευτέρα, εκεί λίγο μετά τις 5, έρχεται εδώ και μας ενημερώνει για τα αθλητικά. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ με πείραζαν κιόλας, θέλω να πω, στα σχόλια. Θα το δεις, άρχισε να με ρωτάει τι είναι το offside ο Μίχος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλώς και τον Κωνσταντίνο μας. Γεια σου, Αποστόλη.

0: Κωνσταντίνος Νάζης, λοιπόν, και θέλω τα δικά σου τα φιλιά. Ήρθε η ώρα όμως να ενημερωθούμε, παιδιά, για τον καιρό από την πηγή Ζαχαρία. Πηγή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ανά Μαρία. Καλησπέρα και στους φίλους μας και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και σε σένα, είμαστε έτοιμοι να σε ακούσουμε.
1: Λοιπόν, γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, ο γενικά αίθριος καιρός. Θα υπάρξουν όμως πρόσκαιρες νεφώσεις τώρα το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους στα ορεινά κυρίως τμήματα, τα κεντρικά και τα βόρεια. Από το βράδυ οι νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά θα πυκνώσουν. Και η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ υπάρχει μικρή πιθανότητα και για τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν σημείωσε αξιόλογη μεταβολή, έφτασε στα δυτικά τους 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 25 με 27 βαθμούς. Το μεσημέρι η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας ήταν 19 βαθμούς. 18 και 19 βαθμοί. 18 είχαμε στη Φλόρινα, 19 είχαμε στην Καστοριά και στα νησιά και Οθονή στο Βόρειο Ιόνιο, ενώ την ίδια ώρα είχαμε 26 βαθμούς στο Άργος, στη Σπάρτη και εδώ στην Αττική, στην Ελευσίνα, και επίσης 27 βαθμούς στο Λεωνίδιο, αλλά και στη Νέα Φιλαδέλφια, πάλι εδώ στην Αττική. Αυτές ήταν οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες. Πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά κυρίως της Μακεδονίας. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Βυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, με πιθανότητα για πρόσκαιρους όμβρους κυρίως στην Ήπειρο. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, με πιθανότητα για πρόσκαιρους όμβρους κυρίως στη Θεσσαλία. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές στην Κρήτη. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά αίθριο καιρό με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα Δωδεκάνησα. Στο Καστελόριζο, που είχαμε 22 βαθμούς θερμοκρασία με δυτικούς ανέμους 4 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή οι άνεμοι ήταν βόρειο-δυτικοί 6 με 7 μποφόρ. Και είχε λίγη συννεφιά. Τώρα, η Αττική, έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, ανατολική νότιο-ανατολική άνοιγη μέχρι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην Αττική τις μεσημεριανές ώρες κυπάνθηκε από 22 βαθμούς που είχαμε στο Μαραθώνα μέχρι 27 στη Νέα Φιλαδελφία, ενώ στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία ήταν στους 25 βαθμούς. 25 βαθμούς έχει και αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη, με γενικά αίθριο καιρό και πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και νότιους νότιο-ανατολικούς ανέμους 3 με 4 από φόρ. Αυτά για σήμερα και πάμε στον αυριανό καιρό, εάν δεν έχεις κάτι άλλο να με ρωτήσεις.
0: Όχι, πάμε, δεν έχω κάτι.
1: Λοιπόν, για αύριο έχουμε προειδοποιήσεις και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα γενικά χαρακτηριστικά είναι αρχικά η Δυτική και η Κεντρική Μακεδονία και Βαθμία και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και όμβρους, και κυρίως τα κεντρικά και τα βόρεια σποραδικές καταιγίδες πιθανόν μεσημέρι και απόγευμα κατά τόπους ισχυρές. Η υπόλοιπη χώρα, αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές. Η ορατότητα το πρωί στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικά περιορισμένη, υπάρχει πιθανότητα και μικρή πιθανότητα και για τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 3-5 μποφόρ και βαθμία από το απόγευμα 5 με 6. Ενώ στα νότια πελάγη θα είναι δυτική, βόρειο-δυτική, πιθανόν τοπικά μέχρι και 7. Η θερμοκρασία τώρα αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς και οι υπόλοιπες περιοχές 23 με 24. Πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη. Στη Μακεδονία νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβρους. Αρχικά δυτική και κεντρική Μακεδονία και βαθμία και στην ανατολική. Τα φαινόμενα το μεσημέρι και το απόγευμα θα ενταθούν και θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία κατά τόπους ισχυρές, ενώ στη Θράκη Θα έχουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στη Θράκη. Τώρα, 10 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι. Στη δυτική όμως Μακεδονία η μεγίστη θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 20 με 21 βαθμούς. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο. Στο Ιόνιο αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα πυκνώσουν και μεσημέρι και απόγευμα θα εκδηλωθούν κυρίως την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά κατά τόπους βροχές και όμβρου και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. 13 βαθμοί το πρωί, 23 το μεσημέρι. Στο εσωτερικό όμως της Ήπειρου η θερμοκρασία 19 με 20 βαθμούς, η μεγίστη. Και το πρωί θα είναι γύρω στους 11 βαθμούς. Τώρα, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θεσσαλία το μεσημέρι και το απόγευμα πιθανό να είναι κατά τόπους ισχυρά. Η θερμοκρασία στους 14 βαθμούς το πρωί μέχρι 25 το μεσημέρι, στην Τρίπολη όμως 5 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 20 με 21 βαθμούς. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές με 15 βαθμούς το πρωί, 23 με 24 το μεσημέρι και κυρίως στις δυτικές περιοχές οι άνεμοι θα φτάνουν και τα δυτική Κρήτη και δυτικές Κυκλάδες θα φτάνουν και τα 7 Μποφόρ. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 12 αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές, 14 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι, το ίδιο και στο Καστελόριζο που αύριο θα έχει δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 Μποφόρ. Η Αττική λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, πιθανόν στα βόρεια πρόσκαιρα και πρόσκαιρη και καταιγίδα, με νοτιάδες μέχρι 4 μποφόρ, ενώ το βράδυ θα γίνουν βόρειο-δυτική 3-5 μποφόρ, 15 βαθμοί το πρωί και 25 το μεσημέρι για την Αττική, ενώ η Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και σποραδικές καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα, μεταβλητή άνεμη μέχρι 3 μποφόρ και αργά το απόγευμα βόρειο-δυτική 4 με 5 και η θερμοκρασία στους 14 βαθμούς το πρωί και μέχρι 23 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο να με ρωτήσεις.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πηγή. Να σου μεταφέρω πως κάθε μέρα της και σήμερα τις καλησπέρες από τους φίλους μας και θα τα πούμε
1: και τις δικές
0: μου αύριο.
1: Και τις δικές μου, να είστε καλά, καλή συνέχεια, φιλάκια πολλά και καλή εβδομάδα.
0: Φιλιά πολλά πολλά. Λοιπόν, αυτή ήταν η Πηγή Ζαχαρία, παιδιά, για την ενημέρωσή μας για τον καιρό. Έχω σκεφτεί ήδη τώρα, θέλω να σας πω, ζωδιακή θεματική, παιδιά, την οποία θα τη δούμε σε λίγο, γιατί με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσείων, λοιπόν, σκέφτηκα λίγο να δούμε με τα μουσεία, ζώδια και μουσεία, κάπως έτσι. Θα δούμε πώς θα πάει, σιγά σιγά έρχεται, γιατί έτσι κι αλλιώς πλησιάζουμε σιγά σιγά στο κλείσιμο της εκπομπής μας, έτσι. Λοιπόν, καλώς τον και τον Χρυσόστομό μας.

0: Λοιπόν, τι να κάνω, ακόμα νωρίς βλέπω, είναι λίγο για ζωδιακή θεματική. Να πάω σε κάτι άλλο σοβαρό, να πάω σε άλλη μία σοβαρή είδηση. Κάτι που το θυμηθήκανε 15.000 χρόνια μετά. Είχε απολυθεί, λέει ο Ryan Gosling, από το Lovely Bones. Αφού είχε πάρει, λέει, 27 κιλά για το ρόλο, χωρίς όμως να ρωτήσει ή να του το ζητήσει. Δεν κατάλαβα ακριβώς τι έγινε. Ο σκηνοθέτης πρώτα. Το Lovely Bones, παιδιά, είναι μία ταινία ή παραδεισένια οστά αλλιώς. Φτυνόμαστε. Α, το παλιό. Λέει εδώ Χρυσόστομος. Α, το παλιό παιδό. Λοιπόν, μια ταινία τώρα του 2009. Δεν έχω ιδέα για ποιο λόγο τώρα το θυμηθήκαμε αυτό. Μας αρέσει ο Ryan Gosling, δεν θα πω ψέματα. Έχει έτσι ένα ωραίο στυλάκι, ρε παιδί μου, γενικά. Αυτό το cool, το άνετο. Τέλος πάντων, άσχετο είναι αυτό τώρα. Είχε αρχικά επιλεγή, λέει, για τον ρόλο του πατέρα της πρωταγωνίστριας Σόι Σερόνων, αλλά απολύθηκε από την ταινία αφού πήρε 27 κιλά. Ο Πίτερ Τζάκσον. Επιτέλους, Λίδα μου. Επιτέλους πήρε θέση. Κοίτα να δεις. Και λέγει ο Πίτερ Τζάκσον, τι να κάνω. Τόσα χρόνια από τότε δεν παίρνω θέση, γιατί απέλυσα τότε τον Πίτερ Τζάκσον. Κατά τη διάρκεια, λέει, μιας ομιλίας στις Κάνες μετά την απονομή του τιμητικού χρυσού Φοίνικα, ο Πίτερ Τζάκσον ρωτήθηκε για την αποκάλυψη του Ryan Gosling και μίλησε για την απόφαση να τον απομακρύνει από την ταινία. Τελικά ο ρόλος δόθηκε στον Mark Wahlberg. Σας αρέσει ο Mark Wahlberg, παρένθεση. Δεν θα αναφερθώ σε συγκεκριμένα παραδείγματα ηθοποιών, γιατί είναι προσωπικό και ιδιωτικό θέμα και δεν φταίνε αυτοί, λέει ο Τζάκσον. Αφού πήρε 27 και τον απέλυσες. Λοιπόν, κάθε φορά, λέει, που αντικαθιστούμε έναν ηθοποιό, στην πραγματικότητα φταίμε εμείς. Δηλαδή δεν κάναμε.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
6: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
7: γίνετε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
5: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
7: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
5: γάτες,
7: τροκτικά,
5: ερπετά,
7: ψάρια και πτηνά.
5: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
7: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
5: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
7: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
5: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
5: Παράδοση και στο χώρο σας.
7: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
7: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
8: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
9: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
8: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
8: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
9: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
8: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
10: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
11: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
10: Για τα μερεμέτια?
11: Εκεί.
10: Και για τα βαψίματα?
11: Τι λέμε.
10: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
11: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
12: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
11: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
11: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
11: Τηλέφωνο 27210-69454.
12: Κλίμης.
11: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
13: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
14: Η ώρα είναι 6.
15: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσε άδοξα στην κόχη μιας μέρας άδειας και τραυλής.

σου με το φτερό. Που έχουμε χρόνια τσακισμένο με τις δικές μας τις γροθιές. Καιρός για να έρθεις και να μείνεις στις χαμηλές μας τις φωτιές.

Στο τηλέφωνο σε παίρνω τη γωνία κι όλο βγαίνουν κάτι άσχετοι. Και η ώρα δεν περνά, και η ώρα δεν περνά, κι είναι τώρα πια κοντά 2-3 χρόνια που εξαιτία σου έχω χάσει κάθε στυλ κι η τροχιά του ερωτά μου μπαινοβγαίνει από το φούρνο στην κατάψυξη. Αλλά εσύ με κοιτάς αφηρημένη, κάποιο φάλτσο αισθανόμουν και εκεί.

όπως χορεύεις με τα χέρια σου υψωμένα. Σαν να ψάχνεις μια αόρατη ανεμόσκαλα. Κι οι λαγώνες σου απαλά που κυματίζουν. Κι είσαι πότε κοντά, κι είσαι πότε μακριά. Μπαίνω, βγαίνει σε ένα χώρο που για ήλιο στρίβει μόνο κατά τη δεξαμενή. Και με μαύρα ματογιάλια ξαναστρίβει. Στις αγάπη στην πλευρά τη σκοτεινή.

στο δασάκι του εώτη συναυλία. Δεν τελειώνει την κατάλληλη στιγμή. Κι από το χώμα σηκωνόμαστε οι δυο μας. Σ' ένα πεύκο ακουμπά στο blue jeans αναφορά. Στο σκοτάδι κατεβαίνουμε βουβί. Με στην πιο εφιαλτική κυκλοφορία. Και μπροστά στην πόρτα ψάχνει το κλειδί. Ο ερωτά μα είναι σαν τη συναυλία. Που είναι ανίκανη, που είναι ανίκανη. Να τελειώσει και να το ευχαριστηθεί. Γιατί έχει ένα κόμπο από την αρχή.

0: πεθαίνω.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
5: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
4: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
5: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
4: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
5: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση ερκοντήσεων, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
9: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
0: Η ώρα είναι 6:30.
10: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου.

Πες μου ρε Θέμη τελικά, μα τρικιά λόγια λαϊκά. Τι έχεις και δακρύζεις την ώρα αυτή του δειλινού, τι σου χαράκωσε το νου.

0: Δεν ξέρω πια τι να σου πω, με πνίγμα τον αγαπώ αυτό τον Άγιο Τόπο. Με βαρεμένες μουσικές, κάτι βραδιές ερωτικές, να αντέχω βρίσκω τρόπο.
1: Χάρηκα φίλε που είσαι εδώ, ελπίζω μέσα μου κι εγώ πως κάτι θα αλλάξει. Έχε το νου σου στα παιδιά, γιατί μου

0: φωνή, μην τραπώ και φανεί, ψιθυρίζω.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο? Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr.
5: Ακούσε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
6: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smartwash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smartwash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smartwash. Self-service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
10: Με τον έξυπνο τρόπο.
11: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
2: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
3: Η ώρα είναι 7. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
4: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα μια σκιά.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
8: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
9: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
8: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
8: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
9: Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
8: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
10: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
11: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
12: Η ώρα είναι 7:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα, παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
14: Συντονίσου.

Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιη γειτονιά μου. Για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα. Σε φορτηγό τα όνειρά μου φορτωμένα. Για το καλό μου.

Ξεφτυλισμένα είδα το γέρο μου να φεύγει για τα ξένα, για το καλό μου. Είδα τους φίλους μου να σκίζονται για μένα.

και είμαι στο θάλαμο εννιά για το καλό μου στην ηρεμία. Μήπως βρω τον εαυτό μου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Ντίμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Ντίμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210 69 454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
7: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
7: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
9: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν.
10: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
11: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.
12: Η ώρα είναι 8.
13: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Station. Η ώρα είναι 8.
1: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

0: Στον ωκεανό της μουσικής υπάρχει μία πηξίδα που δείχνει το δρόμο. Μία πηξίδα που μας ταξιδεύει από τις μελωδίες του χθες στους ρυθμούς του σήμερα. Μουσική πηξίδα με τον Διαμαντή Κυριακάκη. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Ελάτε να ζήσουμε ένα μουσικό ταξίδι χωρίς όρια.
1: Μουσική πηξίδα!

Με αυτό εδώ το ντουέτο, με πείσμα και χαρακτήρα ξεκινήσαμε την σημερινή μας μουσική πηξίδα. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε. Γιατί, τι έγινε? Δεν πειράζει, πάμε στο μουσικό χαλί, ούτως ή άλλως στο τέλος ήμασταν. Το «Δε μετανιώνει» ακούσαμε, που μας ήρθε από το 1984. Το ακούσαμε και αργότερα, επανεμφανίστηκε και περίπου 10 χρόνια αργότερα, το 1994, στο άλμπουμ «Ντουέτα». Και νομίζω ότι έδωσε σωστά το έναυσμα για μία ακόμα μουσική πηξίδα. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε. Σήμερα στη μουσική πηξίδα αφήνουμε την ένταση της ημέρας, την αφήνουμε πίσω μας και πιάνουμε το νήμα από εκεί που νομίζω η μουσική συναντά τη δική μας αλήθεια και την αλήθεια του καθενός. Κάθε στιγμή εξάλλου έχει το δικό της ήχο και κάθε διάθεση έχει τη δική της διέξοδο. Γι' αυτό θα προσιλωθούμε μόνο στη μουσική απόψε. Μέχρι και τις 9 στην παρέα σας θα βρίσκεται ο Διαμαντής Κυριακάκης, πάντα στο NG Radio και το αγαπημένο μας και το αγαπημένο σας ραδιόφωνο στα FM. Δεν ξέρω αν σας το έχω αναφέρει ποτέ. Αυτό που ακούμε είναι ένα μουσικό χαλί το οποίο το ακούμε συχνά στη μουσική πηξίδα. Είναι το The Herbalizer από τους The Sensual Woman. Και ένα παραλυπόμενο που δεν σας έχω πει για αυτό το μουσικό χαλί ήταν ότι υπήρξε θέμα του Vinnie Jones στην ταινία Snatch, και με αυτόν τον ήχο θα σας μιλάω και θα απευθύνομαι σε εσάς απόψε στην μουσική πηξίδα. Για να συνεχίσουμε στη μουσική, για να πάμε τώρα σε κάτι πιο alternative και θα έλεγα τηλεοπτικά ταυτισμένο. Είναι το Closer των Singles, το οποίο έγινε γνωστό ως soundtrack της σειράς Singles, και νομίζω πως είναι από τα κομμάτια που κουβαλούν αμέσως την ατμόσφαιρα εκείνης της περίοδου γύρω στο 2000. Για να δώσουμε πάσα λοιπόν στη μουσική μας. Closer και Singles. Μείνετε μαζί μας μέχρι και τις 9.

Loser και Singles. Ένα κομμάτι που ταυτίστηκε τόσο πολύ με τη σειρά, ώστε σε playlist εμφανίζεται ειδικά μέσα στη μουσική των Singles. Με την γλώσσα του τραγουδίου να είναι κυρίως στα αγγλικά, κάτι που το έκανε να ξεχωρίζει στην ελληνική pop κουλτούρα εκείνης της περίοδου, που δεν μπορείς να πεις ότι ήταν κάτι και το σύνηθες. Για να κάνετε εσείς την έκπληξη, να σπάσουμε την συνήθεια, γιατί ξέρω η εκπομπή είναι 8 με 9, είναι drive time. Πολλοί από εσάς μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας, τρέχετε από δουλειά σε δουλειά.

μου. Εδώ είμαι για σας. Πάμε τώρα σε ένα πάρα πολύ γνώριμο ρεφρέν, αλλά η καρδιά του είναι άπειρα ελληνική, η καρδιά του συγκεκριμένου τραγουδιού. Moonlight Shadow είναι ο ένας τίτλος. Δεν σας λέει και πολλά, έτσι. Γιατί εμείς θα πάμε στην ελληνική εκδοχή του Moonlight Shadow, η οποία μας έρχεται από τον Στέλιο Ρόκο. Θυμίζω, το Moonlight Shadow είναι τον Μάικ Oldfield και Maggie Rayleigh. Και έρχεται ο Στέλιος Ρόκος, μιας και έρχεται και καλοκαιρά και σιγά σιγά, και μας καλεί τι να κάνουμε, να ανάψουμε μια φωτιά στην άμμο. Ας το κάνουμε λοιπόν.

Και θα την ανάψουμε αυτή τη φωτιά. Δεν ξέρω αν θα είναι απόψε στην άμμο. Σίγουρα θα είναι στις καρδιές μας. Και θα το κάνουμε με τη μουσική μας. Τέλειος Ρόκος, μια φωτιά στην άμμο. Είμαστε πάντα στο ncradio.gr και το αγαπημένο σας ραδιόφωνο στα FM, το οποίο μπορεί να είναι ο Vox 103,3 στον πύργο και τον Ομοηλίας. Μπορεί να είναι το κανάλι 1 στους 94,8 για την Καλαμάτα και τον ομό Μεσσηνίας. Μπορεί βέβαια να είναι και ο Δίωλκος 105,6 στην Κόρινθο και τον ομό Κορινθίας. Με λίγα λόγια, έχουμε καλή κάλυψη στην Πελοπόννησο. Αν είστε στις εθνικές οδούς, να ξέρετε πώς θα μεταπηδάτε από συχνότητα σε συχνότητα για να είστε συντονισμένοι με τη μουσική πηξίδα. Αν και σε μία ώρα που να προλάβετε να πάτε. Άντε να αλλάξετε ένα νομό. Δεν τρέχουμε κιόλας στις εθνικές. Με προσοχή, παιδιά. Λοιπόν, πώς θα συνεχίσουμε. Εντάξει, θα πάμε σε μία από τις αγαπημένες μου φωνές και ίσως αυτή εδώ η στιγμή σε αυτό το τραγούδι είναι από τις πιο αναγνωρίσιμες στιγμές της Ανδριάνας Μπάμπαλη. Ένα τραγούδι του Κώστα Λιβαδά, πρώτη εκτέλεση

της ίδιας έχει μια γλυκιά μελαγχολία, ρε παιδί μου, στη φωνή της. Μια γλυκιά μελαγχολία που σε παρασέρνει μαζί της, λες και σε παίρνει το κύμα και σε οδηγεί στη δική της τη μοίρα. Η Ανδριάνα Μπάμπαλη με το «Μοίρα μου έγινες» από το έτος 2003, όταν ο έρωτας που έγινε μοίρα, με πόθο, με απώλεια, με οτιδήποτε, και εκείνο το φεύγεις, αλλά τελικά ακόμα με κες.

Αντριάννα Μπαμπαλημύρα, έγινες με την εξαιρετική λύρα του Μάνου Πυροβολάκη, παρακαλώ, στο τραγούδι. Και από το μακρινό, έγινε μακρινό παρελθόν, παιδιά, πλάκα-πλάκα, το 2003, ενώ στο μυαλό μας το ακούμε σαν μια ημερομηνία η οποία είναι αρκετά κοντά μας, το 2003, αμέσως, είναι περίπου 23 χρόνια πριν. Δηλαδή, παιδιά που γεννήθηκαν το 2003 είναι σήμερα και έξω 23, το διανοήστε. Ας σταματήσουμε λίγο αυτές τις διανοήσεις τις απογευματινές, γιατί δεν θα βγει σε καλό για την ψυχολογία μας σιγά-σιγά. Οπότε λέω να πάμε σε κάτι πρόσφατο, να μην έχουμε να μετράμε χρόνους και τα λοιπά. Πάμε σε ένα από τα πιο, από τα μεγαλύτερα recent hits, που μας έρχεται από τον Απόν, ο οποίος έρχεται με το τραγούδι Βοριάς, που βγάζει ερωτισμό, βγάζει λαχτάρα, και οι στίχοι του σε βοηθούν να αποκτήσεις και μία άμεση εικόνα, να σχηματίσεις στο μυαλό σου ωραίες εικόνες για το τραγούδι αυτό, το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία. Έφτασε στο νούμερο 1 των charts στην Ελλάδα και στο Spotify στο Viral 50. Όπου ένας έρωτας που θέλει να γίνει παρηγοριά, άγγιγμα και δροσιά πάνω στις πληγές του άλλου. Αυτό είναι το νόημα.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουρδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
4: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
1: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
6: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνετε από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smartwatch. Self-service laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
7: Με τον έξυπνο τρόπο.
8: Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου.
13: Περαιτέρω δεσμεύσεις χωρίς πολλά-πολλά. Βλέπω και τα δικά σας τα μηνύματα. Άλλοι συμφωνείτε, άλλοι διαφωνείτε. Άλλοι λένε ότι αυτά καλό είναι να μην γίνονται. Όλα στη ζωή είναι, παιδιά. Ακόμα και αυτά είναι στη ζωή. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Α, μιας και ανέφερα πως όλα είναι στη ζωή, είναι λες και το ήξερα. Όχι, το ήξερα, απλά το είχα ξεχάσει. Ότι το επόμενο τραγούδι είναι σχετικό με τη ζωή. Γιατί είναι ένα από τα πιο δυνατά ραδιοφωνικά τραγούδια του Δημήτρη Μπάση. Μας έρχεται από το 2003, δεν ξανασχολιάζω το πόσο πίσω είναι. Δεν μας αφορά ο χρόνος, εξάλλου όπως πολύ σωστά έλεγε και ο Αϊνστάιν. Ο χρόνος είναι σχετικός και δεν τον υπολογίζουμε. Και η ζωή ξεκινά δυνατά και πατά σε άλλους γαλαξίες. Τη μουσική υπογράφει ο Θοδωρής Λαχανάς και τους στίχους ο Φίλιππος Ράψας, ένα από τα τραγούδια που ξεχώρισαν και αγαπήσαμε από την πρώτη κιόλας στιγμή.

ακριβώς είναι η ζωή. Ναι, η ζωή είναι ωραία όπως γράφετε στα δικά σας μηνύματα, αλλά τρέχει μπροστά, δεν φοβάται το χρόνο και δεν μένει κολλημένη σε παλιές αγάπες και εφθαρμένες αναμνήσεις. Πρέπει από ένα σημείο και μετά να προχωράμε μπροστά κιόλας, να μην μένουμε τόσο κολλημένοι και τόσο attached σε μια κατάσταση η οποία μπορεί να μην οδηγεί και πουθενά, τέλος πάντων. Έχουμε ξεπεράσει τις 8.30. Σε αυτό το σημείο να καλησπερίσω όλους εσάς τους νέους που συντονιστήκατε στην παρέα μας. Είμαι ο Διαμάντης Κυριακάκης, είναι η εκπομπή Μουσική Πηξίδα στον NG Radio και το αγαπημένο μας και το αγαπημένο σας ραδιόφωνο στα FM. Έχουμε περίπου 26, 25, πες να τα αφήσω λεπτά ραδιοφωνικού αέρα. Υπέρ αρκετός χρόνος για να ακούσουμε εξαιρετικά τραγούδια και εξαιρετικές διασκευές εν προκειμένου. Ναι, θα ακούσουμε κατά μία έννοια, θα φανταστούμε ότι ακούμε Στέλιο Καζατζίδη. Το υπάρχω, αλλά θα πάμε σε μια έτσι πάρα πολύ ιδιαίτερη διασκευή του Δημήτρη Πουλικάκου, που πήρε το υπάρχω του Στέλιου Καζατζίδη, το γύρισε αλλιώς, πιο ομό, και το έκανε ένα τρελό εξαιρετικό ροκάκι. Είναι λίγο απρόσμενο αλλά ωραίο, και εμείς θα χειροκροτήσουμε μαζί με τον κόσμο. Για πάμε.

Αυτός είναι ο αντισυμβατικός Δημήτρης Πουλικάκος, ο θείος Νόντας. Υπάρχω. Και η αλήθεια είναι ότι το άλλαξε τελείως. Βγαίνει μια υπερβολική σιγουριά για τον εαυτό του σε αυτό το τραγούδι. Θα χωρίσεις γιατί θα υπάρχω εγώ. Δεν το λέει κάπως διαπιστωτικά ή δεν ξέρω πώς το έλεγε. Πώς να ερμηνεύσεις τώρα και να στέλνει ο Καζαντζίδη. Αλλά εδώ το ακούσαμε, λες και είναι απόλυτο. Ότι δεν ξέρω τι λες εσύ. Θα γίνει αυτό, θα χωρίσεις γιατί θα υπάρχω εγώ. Αυτό μας έβγαλε αυτό το mood. Ιδιαίτερη διασκευή και ξανά έγινε viral ένα χρόνο πριν, το 2025, επού αλλού, που ξαναζωντανεύουν τα τελευταία χρόνια τραγούδια από το παρελθόν και ξανακυκλοφορούν στο TikTok. Και ξαναπαίρνουν έτσι ένα rotation ωραίο και καλό να τα θυμόμαστε. Αλλά μιας και ανέφερα πως καλό είναι να θυμόμαστε τραγούδια, για να θυμηθούμε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα 80s anthems από τους Cutting Crew, οι οποίοι έγραψαν ιστορία με το I Just Died in Your Arms. Είναι ένα από αυτά τα τραγούδια που όταν ξεκινούν να παίζουν αμέσως, ρε παιδί μου, έχουν τη μαγική συνταγή και φτιάχνουν ατμόσφαιρα. Να αλλάξουμε και λίγο ύφος. Νομίζω ότι έγινε και το signature hit των Cutting Crew και δικαίως, γιατί η επιτυχία του ήταν τόσο μεγάλη ώστε συχνά το συγκρότημα αναφέρεται ως one hit wonder των 80s. Ένα hit και τέλος. Αυτό σημαίνει.

Nothing Crew, I Just Died In Your Arms. Όπως πολύ σωστά ανέφερε η Διονυσία, από εκείνη την εποχή, από τα '80s, μαλλί, χέτι, λύκλισμα, ακριβώς αυτή η φάση. Όσοι είστε πιο νέοι, κάντε το απλά εικόνα ή σίγουρα θα είχατε δει είτε ξένες ταινίες εκείνης της εποχής, είτε ακόμα και ελληνικές βιντεοκασέτες που λέμε, οι ταινίες που παίζει η τηλεόραση από εκείνη την εποχή, που είναι ακριβώς αυτή η φάση. Η Χέτη, το λύκνισμα στις δίσκο, νομίζω ότι μας έδωσε ωραία το κλίμα αυτό εδώ, για να πάμε σε κάτι λιγάκι, τι λιγάκι, αρκετά πιο σύγχρονο. Από το 2021 μας έρχεται. Ο καλλιτέχνης είναι ο Παναγιώτης Δημόπουλος, ο οποίος το καλλιτεχνικό project που έχει δημιουργήσει υπογράφει ως ο Κογιότ. Έχει πάρα πολύ ωραίο ήχο. Μάλιστα το τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε χρησιμοποιεί αποσπάσματα από το ποίημα When a boy tells you he loves you, όταν ένα αγόρι λέει ότι σε αγαπάει, του Edwin Bodney. Μουσικά είναι φρέσκο και ωραίο και νομίζω ότι είναι ωραίο να πάμε και σε ένα τέτοιο ήχο. Μια υπενθύμηση να μην πιστεύεις αμέσως στα μεγάλα λόγια του έρωτα, γιατί πίσω από τη γοητεία

Eco Yacht. Ελληνικό electronic project του κατακόσμων Παναγιώτη Δημόπουλου με το Remember από το έτος 2021. Βλέπω στα μηνύματά σας ονειρεύεστε ήδη καλοκαίρι, ξαπλώστρες, μπιτσόμπαρα, όπως μου γράφετε εδώ επί λέξη. Αλλά δεν είναι μόνο για αυτές τις καταστάσεις αυτός ο ήχος. Είναι και να τον ακούς και να οδηγείς επίσης, θα έλεγα. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας για ακόμα μία φορά. Δεν έχουμε άπειρο χρόνο μπροστά μας στη μουσική πηξίδα. Περίπου 10 λεπτά τα υπολογίζω για να υπολογίσω και το χρόνο μου για το πόσα τραγούδια έχουμε να ακούσουμε μέχρι το φινάλε μας. Για την ώρα λέω να ξαναπάμε στα 80s, να ξαναπάμε στη Χέτη, να ξαναπάμε στα λυκνίσματα που έγραφε και η Διονυσία, και θα πάμε σε ένα θα έλεγα φωτεινό ερωτικό ντουέτο από εκείνη την εποχή. Από τη μία έχουμε την Αλέξια, από την άλλη έχουμε τον Κώστα Χαριτοδιπλωμένο, οι οποίοι αμφότεροι ένωσαν τις φωνές τους και άπαξ και ένωσαν αυτοί οι δύο τις φωνές τους. Μα κανένας όμως δεν τους σταματά. Πρόκειται για την ελληνική εκδοχή του Nothing's Gonna Stop Us Now. Και αυτό στα ελληνικά νομίζω μας αρέσει εξίσου. Δύο άνθρωποι μένουν μαζί, κόντρα σε όλα, κόντρα στα πάντα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο αιώνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
3: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
4: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
3: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
4: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
3: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210-9711.
3: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
5: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
8: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
9: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
8: Θανόπουλο Σέρβις.
9: Νέα διεύθυνση. Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
10: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
11: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αερίνα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
11: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Λογοτελ τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
11: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
12: Η ώρα είναι 9.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

Αν θυμάμαι καλά, σε είδα στην επαρχία και μου είπες δειλά πως σε λένε ευτυχία.

Αν θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά σου ευτυχία. Μα πολλά

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210 69 454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
5: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
5: γάτες,
4: τροκτικά,
5: ερπετά,
4: ψάρια και πτηνά.
5: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
4: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
5: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
4: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
5: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
5: Παράδοση και στο χώρο σας.
4: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
4: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
6: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
7: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
8: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
9: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210 99 023.
10: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θήτα, Καλαμάτα.
11: Η ώρα είναι 9:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι Tendes Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Συστήματα με βραχίονες. Κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Tendes Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
1: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μια ώρα. Smart Wash Self Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνετε από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash Self Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
5: Με τον έξυπνο τρόπο.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε τη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ. Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων. Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν. Αθηνών 202 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 87164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμισης φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
1: Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Η ώρα είναι 10.30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 11.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας και καλώς συντονιστήκατε και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Ανοίγουμε την εβδομάδα ραδιοφωνικά, μουσικά, με πάρα πολύ ωραίες επισκέψεις σε καινούργιες κυκλοφορίες, με ωραίες προτάσεις και με επερχόμενες συναυλίες που θα συζητηθούν, φίλες και φίλοι, και θα σας τις προτείνω και θα έχουμε και εκπλήξεις μέσα στην εβδομάδα. Πολύ ωραία ξεκινάει ραδιοφωνικά, τουλάχιστον η εβδομάδα μας, και ελάτε στην παρέα να το ζήσουμε όλοι μαζί. Να τα, είναι περίεργο, πατάς εδώ δεν παίζει. Ορίστε. Από που κι αν είστε συντονισμένοι, από που κι αν έρχεστε στην παρέα μας, εύχομαι γαλήνη, ξεκούραση, ηρεμία και χαρά. Και δώστε βάση εδώ σε αυτούς, παρακαλώ.

τι ακούσαμε μόλις τώρα, δηλαδή από πού έρχονται και πώς παίζουν έτσι τα παλικάρια αυτά. Καταρχάς, τι να πεις για τον ντράμερ. Ο ντράμερ είναι 5 άτομα μαζί. Φοβεροί τεχνίτες και πολύ συναισθηματικοί. Έχουμε ένα συνδυασμό εδώ πέρα απίθανο από τους Plush. Έτσι λέγονται. P-L-A-S-H. Plush. Και είναι Αμερικανοί, αλλά είναι Ιαπωνέζικης καταγωγής η μισή μπάντα. Δηλαδή από τα 4 μέλη, κατά να σας πω, ναι, οι 3 είναι Ιάπωνες. Ένας είναι ο Μουσάτος, ο Καστανός, ο Λευκός. Φοβερά απεξήματα, πολύ ρομαντικά, μαζί με απίστευτη δυναμική μέσα, με τα distortion και με τα απίστευτα απεξήματα στα drums. Φοβερός ο drummer. Plus, και έχουμε και λέμε, το κομμάτι λέγεται ΑΕΑ. Είναι από την δουλειά του το 2026 με τίτλο I Live Alone. Και είναι, για να δω, βασικά είναι, παιδιά, ο πρώτος τους δίσκος. Είναι τελείως φρέσκια η περίπτωσή τους. Και προφανώς και θα ξανάρθουμε σε αυτούς και ξανά να τους ακούσουμε και να τους μάθουμε καλά. Τι ωραία. Ενώ η έναρξη της εκπομπής έγινε με τους The Cold Stairs και το κομμάτι Burden to Bear. Πάλι, από το Τέξας είναι αυτή, πάλι δουλειά του 2026.

είναι Βέλγοι και είναι η Psychonaut. Τους ακούμε στην τελευταία τους δουλειά του 2025.

αέρα ακούμε τους Telescreens. Outside of Town, η τελευταία τους κυκλοφορία του 26. Το κομμάτι έχει τον τίτλο Angel Dying.

Οι οποίοι telescreens λοιπόν είναι στα πράγματα. Από τα μέσα της δεκαετίας του 2010 ήρθαν με ένα δείγμα καινούργιας δουλειάς, το οποίο θα παρουσιαστεί προφανώς λογικά σε λίγο καιρό ολοκληρωμένα. Προς το παρόν έχουμε τρία πολύ ωραία singles. Το ένα είναι το Angel Dying, το άλλο είναι το Other Side of Town και το άλλο είναι το The Fall. Και ήδη έχουμε πάρει έτσι μια γεύση από αυτά και είπα να τους ξαναθυμηθούμε τους telescreens μετά τους σαρωτικούς Psychonaut που μας ευνηδίασαν με τα φωνητικά τους στο Endless Currents. Από το Βέλγιο ήταν η προηγούμενη, λέω, δυνατή. Ανδιαφυσβήτητα πολύ δυνατή και σαρωτική, όπως είπα. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας εδώ με την εκπομπή είναι μέσω Viber στο 698-98-60-147 και το email του σταθμού studio@ngradio.gr. Μας παρακολουθείτε ραδιοφωνικά από τους σταθμούς στα FM που αναμεταδίδουν την εκπομπή, από το live stream που κάνουμε στο TikTok μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του σταθμού μας ngradio.gr και φυσικά ίντερνετικά από τον NG Radio. Για να έρθω τώρα σε μια δουλειά πάλι τελευταία του 26 με την πολύ ωραία παρέα των Les Claypool και Sean Ono Lennon, δηλαδή The Claypool Lennon Delirium, και την κυκλοφορία με τίτλο The Great Parrot, Ox and the Golden Egg of Empathy. The Great Paradox and the Golden Egg of Empathy. Οκ, okay, για πάμε στο Melody of Entropy.

0: τίτλος του δίσκου με ακριβή μετάφραση έχει ως εξής: ο μεγάλος παπαγάλος Βόδι και το χρυσό αυγό της ενσυναίσθησης. Αν μη τι άλλο, αυτό το δίδυμο είναι συναρπαστικό και δείχνει ότι δεν βαριέται να ψάχνει και δεν βαριέται να έχει και χιούμορ. Δηλαδή, ό,τι συμβαίνει εδώ μέσα είναι άκρως δημιουργικό, έτσι καλλιτεχνικό και δημιουργικό, αλλά είναι, έχει ταυτόχρονα και ένα πολύ έντονο στοιχείο από το χαρακτήρα αυτών των δύο τύπων, που ο ένας εκτιμάει αφάνταστα τον άλλον. Διάβαζα πώς περιγράφει ο ένας τον άλλο και έχει πολύ ενδιαφέρον. Ας πούμε, ο Les Claypool λέει για τον Σον Λένον ότι είναι, λέει, ένας μουσικός μεταλλαγμένος που μου ταιριάζει απόλυτα. Έγινε τυχαία η όλη συνεργασία, απλά άρχισαν να τζαμάρουν, να παίζουν μαζί και τα λοιπά, και χωρίς να το καταλάβουν, μπήκα στη διαδικασία να γράψουν μαζί δίσκο. Μιλάω τώρα όχι για αυτό το δίσκο, αλλά για το πώς ξεκίνησε η συνεργασία τους. Και λέει, ο Λένον λέει για τον Les Claypool ότι του είπε ότι ήταν ανεψιός του Neil Diamond. Νομίζω ότι αυτό ήταν που τον έπεισε να συνεργαστεί μαζί μου. Με χιούμορ βέβαια, καθότι είναι ο γιος του John Lennon, ο Σον Λένον. Λοιπόν, αυτά από το ονειρικό ψυχεδελικό μέλλον of Entropy και τον κόσμο των The Claypool Lennon Delirium. Και τώρα σέρθουμε εδώ.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Η ώρα είναι 11:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Εντάξει, η Γιώργο. Έκανα πρόβα πριν σας πω πώς προφέρονται, γιατί ο τρόπος που γράφεται δεν έχει καμία σχέση με το πώς προφέρεται τελικά. Η Νορβηγή Γιόρσο μας φέρνουν, εντάξει, μια ποιότητα από τα παλιά. Είναι ντουέτο ουσιαστικά, είναι δύο παιδιά, ο ντράμερ και ο κιθαρίστας, οι οποίοι έχουν σχηματίσει αυτό το project, και στην πορεία προσθέθηκαν και άλλοι μουσικοί. Αυτή είναι ο πυρήνας ο βασικός. Μεγάλο ρόλο παίζει ο κιμπορτίστας, ο οργανίστας βασικά της μπάντας, φαίνεται αυτό. Και έχουν αυτή την ωραία γλυκιά vintage αισθητική, progressive, της δεκαετίας του 70. Το single αυτό είναι καινούριο, είναι το 26 και λέγεται Black Magic. Στο μεταξύ, οι πρώτες τους εμφανίσεις ήταν πίσω στο 2015, ενώ με καταγεγραμμένη μουσική, και σιγά σιγά στο χώρο της εντελώς ανεξάρτητης ψυχεδελικής rock and roll σκηνής είναι ένα αξιοσέβαστο και πολύ αγαπητό συγκρότημα στο Όσλο, η Γιόρσο. Έχουμε ξανάρθει σε αυτούς, πολύ καλά μου το είπατε και τους θυμηθήκατε. Αυτό όμως είναι ολοκένουργιο συγκλάκι που κυκλοφόρησε τώρα. Λοιπόν, αυτά με τα όμορφα της Νορβηγίας και με την περίπτωση των Γιόρσο. Τι ήθελα να πω για τους καινούριους φίλους που έχετε έρθει, εκτός το ότι είμαστε κάθε βράδυ 11 με 1, να ξέρετε ότι υπάρχει και ένα ωραιότατο αρχείο εκπομπών. Ανεβαίνουν λίστες με τα κομμάτια που παίζουμε κάθε βράδυ στην επίσημη σελίδα του σταθμού, ngradio.gr. Ψάχνετε δηλαδή στο μενού αρχείο εκπομπών την εκπομπή Δισκοπολίων η Χάρης, και εκεί με ημερομηνία έχουμε τις λίστες και τα αρχεία κιόλας, τα αρχητικά, από κάθε μία εκπομπή. Οπότε ανατρέχετε και βρίσκετε κομμάτια που σας άρεσαν. Σας το κερνάω το επόμενο.

ήταν 2007. Τότε κυκλοφορεί αυτό το ακόμα ένα γλυκύτατο άλμπουμ από τους Rush. Ακού γλυκύτατο. Bob Album. Snakes and Arrows.

Alex Lifeson στην κιθάρα και το ωραιότατο Hope από τον δίσκο των Rush, Snakes and Arrows. Και το αμέσως επόμενο κομμάτι του άλμπουμ είναι το Faithless που ακούμε τώρα.

έχω πίστη στην πίστη και δεν πιστεύω στην πίστη. You can call me faithless. Μπορείς να με αποκαλέσεις άπιστο και ακόμα κρέμουμε από την ελπίδα και πιστεύω στην αγάπη. And that's faith enough for me.

Και είναι ο Νίλ Πέρτ που δείχνει για μια ακόμη φορά πώς σκέφτεται και πώς αντιλαμβάνεται τον κόσμο. Και να ακούς τους στίχους του έτσι όπως τραγουδιούνται από τον Γκέντι Λί και πώς από πίσω εκείνος δίνει πόνο στα drums. Είναι πολύ ωραίο. Και να το ξέρεις δηλαδή τώρα ότι ο τύπος εκφράζεται ταυτόχρονα και στο παίξιμο και μέσα από τους στίχους αυτούς που ακούγονται. Ωραία πράγματα. Μπήκα να θυμηθώ και να ενημερώσω, αν τυχόν δεν το έχετε ενημερωθεί ήδη, ότι οι ΡΑΣ ξεκινάνε ευρωπαϊκή περιοδία μέσα στο 2027. Η πρώτη τους εμφάνιση είναι στις 19 Φεβρουαρίου στη Γαλλία. Και μετά ακολουθεί μέσα στο Φεβρουάριο η Γερμανία και μετά η Ολλανδία. Και μετά ξαναπάνε στη Γερμανία σε άλλη πόλη για να πάνε μετά... Στουτγκάρδη, ναι καλά Γερμανία, να πάνε μετά να κατέβουν προς Αγγλία μεριά, θα πάνε στο Μάντσεστερ, Γλασκόβη, Λονδίνο και μετά Μιλάνο στις 30 Μαρτίου. Αυτά. Θα πάνε και αλλού, κάτσε περίμενε, νομίζω θα πάνε και στην Ισλανδία, Φιλανδία, έχουν και τέτοιες στάσεις. Αν ενδιαφέρεστε, νομίζω πρέπει να σπεύσετε για να βγάλετε στήρια έτσι ώστε να προλάβετε κάποια από αυτές τις παραστάσεις των ΡΑΣ, γιατί δυστυχώς για Ελλάδα δεν τους βλέπουμε, οπότε μία είναι η ευκαιρία και είναι αυτή που έρχεται το 27.

σταμάτητα παραγγελιά. Το έχω κρατήσει για το φίλο μου τον αρπέτζιο που είχε ζητήσει τους Blue Oyster Cult από αυτή την φοβερή στιγμή τους και τη δεκαετία του 80. Και σαν διαστημικά 80's, η συγκεκριμένη δουλειά που ακούμε τώρα, δώστε βάση.

υπογράφει εδώ το μουσικό αποτέλεσμα που ακούμε ως Salt BB. Και σαν να έχετε από μία ξεχασμένη demo ηχογράφηση. Πολύ ωραία όμως δουλειά εδώ.

κομμάτι είναι κομματάρα, είναι φοβερή, φοβερή σύνθεση. Δεν ξέρω τι γίνεται με την παραγωγή, τι είδους κυκλοφορία είναι αυτή, η παράξενη κυκλοφορία του, που έχει τον τίτλο Guitar Player, και η περίπτωση του Salt BB που υπογράφει ως, τίποτα, ως κιθαρίστας. Έχω ξανάρθει σε αυτό το δίσκο, σε αυτή τη δουλειά. Βγήκε το 22 και είναι πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ, χωρίς πολλές πληροφορίες. Δεν είναι AI, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εάν ανακαλύψω περισσότερα πραγματάκια, θα τα μοιραστώ μαζί σας. Μπορείτε, όταν λέω BB, είναι τα δύο γράμματα B. AB, B.B. Και μπροστά Salt. Το κομμάτι είχε τον τίτλο When Bridges Start to Burn. Και τώρα μία ανάσα πριν το ρολόι δείξει 12 και πάμε για το δεύτερο μέρος εσείως της εκπομπής. Έρχομαι με το κομμάτι, με το single που έχει δώσει κυκλοφορία ο David Eugene Edwards, η φωνή των 16 Horsepower, των Guvenhand, και παρουσιάζει καινούριο single, και μέσα στο Μάιο, τέλη Μαΐου, θα κυκλοφορήσει και ο καινούριος του δίσκος. Συγκεκριμένα θα... Α, παιδιά, τώρα, στις 22 Μαΐου. Το άλμπουμ θα λέγεται Mercurial Silence. Ωραία. Και λέει, ο David Eugene επανενώνεται με τους συμπαίκτες του, τους 16 Horsepower, για πρώτη φορά μετά από πάνω από 20 χρόνια, για μία ευρωπαϊκή περιοδία. Για μία ευρωπαϊκή περιοδία. Σημειώστε το αυτό. Μετά την κυκλοφορία του προσωπικού δίσκου του David Eugene Edwards στις 22 Μαΐου, θα επανενωθεί με τους 16 Horsepower για μία ευρωπαϊκή περιοδία. Ακά δεν θα μας μείνει τίποτα στην τσέπη. Να στις... δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, το κομμάτι λέγεται Son of Mains.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας, δυναμικό πρώτο μέρος με ωραίες πληροφορίες και ωραίες έτσι προτάσεις, καινούργιες κυκλοφορίες και παλιές, αλλά κυρίως καινούργιες. Και το δεύτερο μας μέρος να μπαίνει όμορφα και πολύ ατμοσφαιρικά και με δύναμη με τους Garizan Astronaut και το κομμάτι Odyssey, η Οδύσσια. Δίσκος του 2024 για τους ωραιότατους Gat is an Astronaut, οι οποίοι μας πάρουν κανονικά στο δικό τους κόσμο και στη δική τους, στο δικό τους σύμπαν κανονικά. Λοιπόν, και είναι και πολύ ωραίο έτσι όταν συντονίζεσαι με τις δικές τους τις ενέργειες. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας εδώ με την εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που έχετε ήδη στείλει από την έναρξη. Viber αριθμός 698-98-60-147. Το email του σταθμού είναι το studio παπάκι ngradio.gr. Για να δω. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα, ξαναλέω. Καλησπέρα Γιώργο, Μπιλ, Παναγιώτη από τη Λιβαδιά. Καλώς τον Κωνσταντίνο, το φίλο μου τον Σωτήρη, τον Σεραφείμ, τον Κωνσταντίνο, τον Χρυσόστομο. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Μίστερ Μόντε. Την καλησπέρα μου στον Subversive. Καλησπέρα Νάγια, γεια σου φίνα μου γλυκιά. Τον Κρίς χαιρετώ, τον Λίνο, τον Νικόλα μου από τη Θεσσαλονίκη. Όλη την καλή παρέα που είστε εδώ συντονισμένη. Και θέλω να πάω σε ένα δεύτερο μέρος το οποίο έχει το δικό του χαρακτήρα. Κάθε λεπτό εδώ πέρα έχει το δικό του χαρακτήρα στην κυριολεξία. Και να σας πάω και τώρα για τη συνέχεια μετά τους God is an Astronaut σε ένα EP που κυκλοφόρησε μέσα στο 2026 και είναι η δουλειά της πολύ πολύ αγαπημένης τραγουδίστριας των The Gathering, της Anneke Van Griesbergen, και ο δίσκος της, το EP της μάλλον, λέγεται La Mort. Να θυμίσω ότι οι Gathering θα εμφανιστούν στην Αθήνα το Σεπτέμβρη στις 26 στο Θέατρο του Λυκαβητού και ίσως πέρα από αυτά που θα παρουσιάσουν από την δουλειά τους να ακούσουμε και κάτι από αυτό το καινούριο EP της Anneke. Λοιπόν, η οποία είναι γλυκύτατη, πανέμορφη όπως πάντα, όρημη, πολύ ωραία φωνητικά. Το EP αποτελείται από 4 κομμάτια και θα σας συστήσω αυτή την καινούρια δουλειά με το πρώτο κομμάτι του EP. Λέγεται Fade In, Fade Out. Για πάμε να την ακούσουμε στην προσωπική της δουλειά. Πάμε.

0: Fade In, Fade Out. Το κομμάτι από τον δίσκο EP μάλλον La Mort της Anneke van Giesbergen και είναι το εναρκτήριο της ολόφρεσκιάς της δουλειάς. Ομορφό και έχουμε να ακούσουμε άλλα τρία, θα τα ακούσουμε μέσα στην εβδομάδα και έτσι θα το ζήσουμε όλο αυτό το καινούριο εγχείρημα της πολύ αγαπημένης τραγουδίστριας των The Gathering. Λοιπόν, τον τελευταίο καιρό, δηλαδή εδώ και πάνω από χρόνο, στο επίσημο κανάλι στις μουσικές πλατφόρμες των Thin Lizzy βλέπουμε να κυκλοφορούν demo ηχογραφήσεις ή δεύτερες ηχογραφήσεις από γνωστά κομμάτια τους, των Thin Lizzy. Και έχουμε συζητήσει ούκο λίγες φορές για το γεγονός ότι έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτές οι κυκλοφορίες, γιατί είναι σαν να τρυπώνεις στο μυαλό του καλλιτέχνη πριν φτάσει στην τελική του μορφή ένα από τα δημιουργήματά του, και έτσι το ζεις και εσύ στην πορεία, το ζεις μάλλον στο πώς το ζούσε εκείνος πριν φτάσει στην τελική του μορφή. Και έχουμε ακούσει ούκο λίγες φορές, ειδικά εδώ με τους Thin Lizzy που μιλάμε, έχουν βγάλει πάρα πολλές τέτοιες κυκλοφορίες, πολύ συγκινητικές και έντονες στιγμές. Λοιπόν, είναι που είναι συναρπαστική η μουσική τους, κάτι τέτοιες κυκλοφορίες έχουν πολύ πολύ ωραία αξία. Θέλω λοιπόν να έρθω στο κομμάτι τους με τίτλο Ire, που είναι η Ιρλανδία ουσιαστικά, που εδώ είναι μια εντελώς ακουστική βερσιόν του και το τραγούδι ουσιαστικά μιλάει για, οι στίχοι μιλούν για την αγωνία των Ιρλανδών σχετικά με τον εχθρό, τον νέο εχθρό από το βορρά, τους Βίκινγκς βασικά, και λέει στη γη της Ήρεαν, όπου καθότανε ο μεγάλος βασιλιάς, αντιμέτωπος με τα προβλήματα, τους φοβερούς Βίκινγκς. Και λέει ο βασιλιάς, συγκεντρώστε όλους τους άνδρες που μιλούν την κέλτικη γλώσσα. Η γη είναι η Ήρεαν, η γη είναι νέα. Στέκεται ο Ρεντ Οντόνελ, Ρεντ Οντόνελ, πολεμώντας το Σάξονα εχθρό μαζί με τον Χιου Ονίλ. Σε όλη τη Βόρεια Γη πολεμούν σκληρά. Η γη είναι η Ήρεαν, η γη είναι ελεύθερη. Αυτά λένε οι στίχοι στο τραγούδι Ήρε τον Thin Lizzy.
1: 1, 2, 3, 4.

Εντάξει, αδιανόητος ήχος, πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραία σύνθεση και έχουμε έναν, έχουμε βασικά την κυκλοφορία της, του πρώτου δίσκου των Thin Lizzy με τίτλο Thin Lizzy στην Deluxe εκδοσή του, και κυκλοφορεί ήδη και μέσα έχει και αυτά τα outtakes σαν αυτό που ακούσαμε μόλις τώρα. Δηλαδή άλλες ηχογραφήσεις και εκτελέσεις και demo από εκείνη την περίοδο. Eric Bell λοιπόν στην κιθάρα για εκείνη την εποχή. Μιλάμε τώρα για ηχογραφήσεις του 1971, αρχές δεκαετίας 70, και τον ντεμπούτο τους δίσκο, με μέσα κομμάτια, εντάξει, για ντεμπούτο απίστευτα, όλα όμορφα και ωραία. Και η Ιρλανδία, το κομμάτι αυτό είναι το κομμάτι το πρώτο στην επίσημη, στην πρώτη εκδοχή δηλαδή του δίσκου, τότε που είχε κυκλοφορήσει, είναι το πρώτο της δεύτερης πλευράς. Ωραία. Τώρα θέλω να σας πάω σε ένα κλασικό κομμάτι για πιάνο. Πρελούδιο σε μη μινόρε, όπους 28, νούμερο 4. Το πρελούδιο αυτό για πιάνο ανήκει στον Πολωνό συνθέτη Φρεντερίκ Σοπέν. Και μιλάμε τώρα για... πότε έγινε αυτό? Το 1800, πότε ήτανε? Ναι, θα το βρω και θα σας πω. Το θέμα είναι ότι είναι ένα μέρος, ένα πρελούδιο μάλλον, το οποίο ο ίδιος είχε ζητήσει να παιχτεί και να ακουστεί στην κηδεία του. Αυτό και μετά το Ρέγκβιεμ του Μότσαρτ. Είναι ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια για πιάνο, πολύ ιδιαίτερο, μόλις 2 λεπτών μουσική, αλλά έχει διασκευαστεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους από σύγχρονους μουσικούς. Έπεσε στην αντίληψή μου μία εκτέλεση τώρα του 2026 από τον Ben Obergin, τον κιθαρίστα, που αναλαμβάνει να διασκευάσει το κομμάτι, να το μεταφέρει για ηλεκτρική κιθάρα και να το ενορχιστρώσει έτσι όπως θα το ακούσουμε τώρα. Είναι ένα σίγγλ που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό, πριν λίγες μέρες, και εάν θέλετε και αν προλάβουμε, πολύ ευχαρίστως να ακούσουμε και για το κλείσιμο και το αυθεντικό από το, δηλαδή έτσι όπως το συνέθεσε και ο Φρεντερίκ Σοπέν. Πάμε λοιπόν στον Ben Obergin, πάρα πολύ ωραίος, και το πρελούδιο σε μη μινόρε, όπως 28, νούμερο 4.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
2: Το πιο γνωστό του. Λοιπόν, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο το μεταχειρίζεται ο κιθαρίστας Ben Obergin και το ενορχιστρώνει με αυτόν τον τρόπο. Τώρα για τη συνέχεια θα παραμείνουμε σε κιθαρίστα και σε μία από τις πολύ αγαπημένες, τελευταία αγαπημένες περιπτώσεις μοντέρνων, σύγχρονων και πολύ νέων κιθαριστών, και αναφέρομαι στον Ιαπωνέζο Ίτσικα Νίτο, που πολύ πρόσφατα κιόλας έβγαλε τον πρώτο του ολοκληρωμένο προσωπικό δίσκο. Βέβαια είχε κυκλοφορήσει τη δουλειά του σε συγκλάκια κτλ., αλλά η ολοκληρωμένη του δουλειά ουσιαστικά εμφανίζεται το 2026 με τίτλο The Moon's Elbow. Ίτσικα Νίτο, πολύ ταλαντούχος και με σφραγίδα πολύ χαρακτηριστική στο παίξιμο του, στην κιθάρα του. Μόλις τον ακούσετε θα θυμηθείτε αμέσως για ποιον μιλάω, γιατί τον έχουμε ακούσει πολλές φορές από την εκπομπή. Αυτή τη φορά θα πάω στο κομμάτι με τίτλο Where I Return.

με τις αρμονικές του, με το ωραίο παίξιμο πάνω στο μπράτσο της κιθάρας και όχι στο ηχείο της. Και έτσι βγάζει αυτό το λεπτό ήχο, ή τέλος πάντων έχει την τεχνική του. Έχει πολλά βιντεάκια, αν τον παρακολουθήσετε στα προσωπικά του social. Πώς είστε μουσικόφιλοι, να το κάνετε. Γενικά για τους μουσικούς που σας αρέσουν και που ακούμε εδώ από την εκπομπή, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, αφήνω τη δουλειά του Ιτσικανίτο και το Where I Return και έρχομαι στο συγκρότημα των Agalock, οι οποίοι είναι Αμερικανοί από το Portland και παρότι είναι μια extreme metal μπάντα, τέτοια ώρα και σε αυτήν εδώ την εκπομπή εννοείται έχω διαλέξει ένα ωραιότατο πρελουδιάκι ορχιστρικό μέσα στον δίσκο με τίτλο The Mantle. Ο δίσκος αυτός κυκλοφόρησε το 2016. Πάμε λοιπόν. Εκτός αν έχουμε καμιά έκπληξη πάλι, όπως το πρώτο μέρος, με τους σαρωτικούς Psychonaut, αλλά νομίζω δεν θα έχουμε. Λοιπόν, για πάμε. The Lodge και η Agalock.

Αυτά από τους Αμερικανούς Άγκαλοκ και το κομμάτι The Lodge. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Γιώργο τον Μόσχο. Καλησπέρα Διονυσία, την καλησπέρα μου στο James και όλους εσάς. Είχα στο νου κανένα δυο ακόμα φίλους που γράφετε, αλλά ξεχάστηκα πάλι. Καλώς στο φίλο μου τον Τίμωθη από τη Χαβάη βεβαίως και την παρέα του εκεί. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα στον Αμερικανό κιθαρίστα Michael Hedges, ο οποίος είναι από τη δεκαετία, ενεργός από τη δεκαετία του 70 μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 90, όπου και φεύγει από τη ζωή σε πολύ νεαρή ηλικία, στα 43 του. Πίσω στο 1998, μετά το θάνατό του, κερδίζει άλμπουμ για το Oracle και κερδίζει Grammy. Έχει μια πολύ ιδιαίτερη και δική του τεχνική στην κιθάρα, στο παίξιμο, και είναι ένα από τα ονόματα που χαρακτηρίζουν στη δεκαετία του 90 τη New Age μουσική που λέμε. Θέλω να έρθω στο κομμάτι με τίτλο Spare Change και να πάμε στη δεκαετία του 80 με το άλμπουμ Aerial Boundaries. Λοιπόν, και αμέσως μετά σε ένα soundtrack από video game που μας πάει κατευθείαν στο διάστημα. Λοιπόν, πάμε πρώτα. Michael Hedges και Spare Change.

Michael Hedges και το Spare Change, ο οποίος υπήρξε πρωτοπόρος αυτό που λέμε New Age στη μουσική και πάρα πολύ ωραία σύνθεση, πάρα πολύ ωραίο παίξιμο, πολύ μοναδικό παίξιμο, και δεν ήταν μόνο στην ακουστική κιθάρα και στην ηλεκτρική, αλλά και στην άρπα, την κιθαροάρπα όμως, έτσι, την πιο παραδοσιακή μορφή της, του οργάνου αυτού, αυτοσχέδια όργανα, πάρα πολύ ωραίος. Λοιπόν, και έφυγε στη ζωή πολύ νέος λόγω του ότι είχε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, έτσι έγινε. Ωραία, και όπως σας υποσχέθηκα πριν, έρχομαι τώρα στον συνθέτη για video games, συνθέτη μουσικής, τον Andreas Waldetoft. Waldetoft, έτσι, ή Waldetoft. Λοιπόν, θα σας πάω συγκεκριμένα, για μισό λεπτάκι, στο παιχνίδι Stellaris. Το κομμάτι από, που θα ακούσουμε τώρα μαζί, είναι το In Search of Life, και πάμε να το ακούσουμε. Είναι ένα ωραιότατο εξάλειπτο κομμάτι.

Και πολύ ωραία παρατήρηση εδώ από το φίλο μου τον Περσέα, από ότι ο Περσέας δεν το είπε, καλώς τον κιόλας, ότι έχει πολλές επιδράσεις, επιρροές από Βαγγέλη Παπαθανασίου. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κλείσουμε την εκπομπή μας. Η ώρα είναι πάει παρά 6 και έχω νομίζω και το κατάλληλο κομμάτι για να πούμε καληνύχτα και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο στις 11. Και μου ήρθε από το φίλο μου τον GT, τον Γιώργο, που μου αναφέρει ότι σήμερα είναι επέτειος κιόλας από το φεβιό, από αυτήν εδώ την, από αυτόν εδώ τον κόσμο, του Chris Cornell και του Ian Curtis. Και η πρόταση του φίλου μου είναι από Joy Division, γιατί αυτό διαλέγω από αυτά που μου έστειλες φίλε μου Γιώργο, το φοβερό και τρομερό Decades. Και πολύ ωραία επιλογή και πολύ ωραίο κλείσιμο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και για τις μουσικές σας προτάσεις και για τα ωραία σας τα σχόλια κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα κλείσω με τους Joy Division και να ευχηθώ να έχετε μια υπέροχη νύχτα και ένα πολύ πολύ όμορφο ξημέρωμα. Δίσκος Δισκάρα Closer 1980, τελευταία δουλειά των Joy Division. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους.

0: ώρα είναι μία.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Μαλάκι, πού χάθηκες ρε?
1: Άσε ρε μεγάλε, έχω τις μαύρες μου. Δεν έχω μία. Χώρισα κιόλας.
0: Έλα ρε, ανέβα ρε, πως κάνεις έτσι ρε? Δεν άκουσες τι λέει ο αντίπας?
1: Τι λέει ρε, δεν άκουσα τίποτα.
0: Ρε, όλα τα ράδια το παίζουνε, τα ίντερνετια, δεν άκουσες?
1: Όχι ρε, τι λέει?

0: Δηλαδή όταν λέμε πλούσιος, πόσο πλούσιος? Βασιλιάδο ρε, Ωνάσης, Βαρδινογιάννης, Λάτσης ρε.
1: Κοκαλής, πατέρας, Μελισανίδης.
0: Και βάλε ρε, και βάλε ρε.
1: Μπρακουλιάς, Βαξεβανέλης, Μασλουμίδης.
0: Ναι, ναι, ναι, με κότερα, με δίνες, με γυναικάρες, με χρυσάφια, με ομάδα, με νησί, τα πάντα όλα ρε.
1: Ζωή παραμυθένια δικαί μου Θεός.
0: Ρε τι Θεός, Αλάκ, Μπούδας, Κούδας, Μαραντώνα ρε. Μπέκα, Μάικλ Τζάκσον, Ομπάμα ρε.
1: Καραμαλής, Παπανδρέου, θα έχουν και κόμμα.
0: Και κόμμα και...

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.